0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: no, no.
1: Número 1.
2: Let me be.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Αλφα 88,6.
2: Παίζει καλοκαίρι.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα.

0: 2024. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510.
1: Σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που

0: Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κontά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας.

0: Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Love in a thousand different flavors.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,1.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος

0: δρόμους για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Τώρα είναι 10.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αλφα Ράδιο 88,6 από την Καβάλα και από Δευτέρα Δίαιτα. Η πολλή δίαιτα τελικά, νόμιζα ότι εντάξει, θα μειωθούμε ρε παιδί, θα συρρυκνωθούμε, αλλά ότι θα χάσω και έναν άνθρωπο και θα είμαι μόνο σε αυτό το μικρό, σε ένα μικρόφωνο, δεν το περίμενα. Απόλεσα για το καλοκαίρι, για μερικές εβδομάδες μάλλον, το έτερό μου ημίσθητο ραδιοφωνικό. Ο Θανάσης αποφάσισε να την κάνει. Αφήστε τι λέει στα Facebook και τα διάφορα. Με κατηγορεί ότι όχι με το Θεσσαλικό έμπλεξα, όχι με την Καριοφιλιά και τον πούλησα για τους καλλιτεχνικούς διευθυντές και τους πρωταγωνιστές και τους σκηνοθέτες. Αυτά είναι λόγια. Ήθελε λοιπόν να απολαύσει τα δροσερά νερά των Κυθύρων, τη Θάσου, τη Λίμνου. Ξέρω εγώ που πάει, δεν είναι. Κάθε Σάββατο κάπου διαφορετικά είναι. Ακούει τώρα και σκάει, έτσι, να σκάει. Εμείς εδώ στα ζεστά σας κρατάμε συντροφιά από το Αλφα Ράδιο από την Καβάλα και στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλο τον κόσμο, από την μακρινή Αυστραλία που μας ακούει ο ένας Κώστας μέχρι την Αμερική που μας ακούει ο άλλος Κώστας και από το βορρά στο Γιάννη μέχρι το ακροτήριο Καλής Ελπίδας, είπαμε, σε όλο τον κόσμο, στα δισεκατομμύρια των ακροατών που μας ακούν σταθερά και τους λέμε την δική μας καλημέρα. Έτσι, κύριε Λένη, για σένα ήταν όλο αυτό. Για σκεφτείτε λίγο, όταν λέτε καλοκαίρι στην Ελλάδα, τι σας έρχεται στο νου.
1: It's really romantic.
2: Come on, you don't want to hear all the horny details.

Ναι, αγαπητοί ακροατές, τις χωρίσαμε τις δίαιτες μας. Είδαμε ότι 2-3 χρόνια τώρα δεν έπιασε τόπο και είπαμε να τις κάνουμε χωριστά. Αλλού ο Θανάσης Μπουδαλάκης, στο στούντιο ο Μιχάλης ο Μερκουρόπουλος. Έτσι, τι να κάνουμε. Θα κάνω και δίαιτα μόνος μου και νομίζω ότι θα είναι και πιο αποτελεσματική. Εδώ όμως θα σας κρατήσω συντροφιά με τραγούδια καλοκαιρινά. Δεν θα κρατήσω τη σειρά που έλεγε ο Θανάσης. Όχι, δεν θα του κάνω την. Το χατήρι θα παίζω όσα ελληνικά θέλω και όσα ξένα θέλω, σε όποια σειρά θέλω. Ακούσε εκεί, πρέπει να πάμε ένα-ένα, μια ελληνικό, μια ξένο. Όχι, αγαπητέ Θανάση, να ήσουν εδώ να τηρούσες τη φόρμα. Δεν θα πάμε έτσι όπως θέλεις. Τους κανόνες θα τους βάζεις όταν είσαι παρόν. Όταν είσαι μακριά, εγώ θα κάνω παιχνίδι. Έτσι δεν είναι, σωστός δεν είμαι. Τι σημαίνει λοιπόν καλοκαίρι? Καλοκαίρι κανονικά πρέπει να σημαίνει πρώτα απ' όλα Ελλάδα. Έτσι. Ελληνικό καλοκαίρι. Δεύτερον, νομίζω σημαίνει καλοκαίρι, σημαίνει διακοπές. Ναι. Για κάποιους είναι ονειρεμένες. Δηλαδή, ονειρεύεστε με την έννοια ότι δεν θα τις δείτε, δεν θα τις κάνετε. Κάποιοι άλλοι όμως τις κάνουν, έτσι. Αυτό είναι το πρότυπο. Καλοκαίρι είναι μπαράκια, είναι δροσερά κοκτέιλ στην παραλία, σε αυτά που πας αλλά τρώει καταγγελία το μαγαζί, οπότε ξενερώνεις σε 10,5 ώρα, βρίσκεσαι χωρίς μουσική. Καλοκαίρι

Είναι το ελληνικό πανηγύρι που με όποιον τρόπο γίνεται, αν βρεις σουβλάκι το δοκιμάζεις. Καλοκαίρι είναι βουτιά στη θάλασσα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είτε πρωινό μπανάκι είτε βραδινό μπανάκι, η θάλασσα είναι καλή και η καλαμίτσα πλέον παραχωρήθηκε παρεμπιπτόντως στο Δήμο Καβάλας.

0: Τον λες τον άνθρωπο, σήμερα θα μιλήσουμε για μύδια και τι καταλαβαίνει, ένας άνθρωπος. Τι μπορεί να καταλάβει, τι κατάλαβες εσύ.
1: Τι κατάλαβα, ότι θα φάμε μύδια, αλλά εγώ καλαμαράκια πήρα.
0: Βρε μύδια, μύδια με ήττα, μύδια.
1: Άλλη με, τι μύδια με ήττα. Τα μύδια με ύψιλον είναι, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Δεν θα αλλάξει με την ορθογραφία τώρα.
0: Μύδια με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Μετά από 29 χρόνια ξανάρχεται με παράσταση μύδια στους Φιλίππους. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει εκείνο το καλοκαίρι με την παράσταση που πρωταγωνιστούσε.
1: Για αυτό με πέταξες έξω από το στούντιο αυτό. Αυτό
0: καλά ρεσαι, καλέ, τα λες και τα πιστεύεις αυτά.
1: Τα λες. Μιχάλη Βερχουρόπουλε, δεν πειράζει. Η καρδιοφιλιά είναι αυτή, 29 χρόνια είναι αυτή, άρα. Ήθελες μόνη σου τη χαρά να την συνεντευξιάσεις, κατάλαβα. Εντάξει, δεν πειράζει.

0: αγαπάμε. Δεν πειράζει.
1: Και εμείς ζηλεύουμε, Θανάση. Ζηλεύουμε. Σε ποια παραλία βουτάς το θεϊκό αλαβάστρινο κορμί σου, το αδυνατισμένο?
0: Την παραλία της Παπαναστασίου.
1: Καινούρια.
0: Καινούρια παραλία, ναι.
1: Τι λέει καυτή Θεσσαλονίκη?
0: Όπως το λες ακριβώς, καυτή. Ευτυχώς όμως είναι καυτή, αλλά χωρίς κόσμο. Μάλλον όλοι έχουν φύγει, έχουν πάει προς τα έξω.
1: Όλοι έχουν έρθει σε ομολόφητες, ήδη. Στο δρόμο είναι τώρα, μας ακούνε.
0: Και Χαλκιδική πάμε και τέτοιο πάμε, ευτυχώς. Και έτσι βρίσκουμε λίγο παρκάρισμα ήσυχο.
1: Α, αυτό είναι το καλό στη Θεσσαλονίκη Ιούλιο-Αύγουστο. Μπορεί να μην βρίσκει σαν Εδώ στην Καβάλα ούτε αυτό το έχουμε, Θανάση, ούτε το καλοκαίρι. Ούτε ένας μήνας δεν υπάρχει που να βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Αχ, Μιχάλη, θέλω να βάλεις τα ημισκούμπρια το τραγούδι. Άμα δεν το βάλεις, το βάλουμε το άλλο Σάββατο, που είναι για την ομάδα μου. Την υποσχέθηκα σε όλη την ομάδα ότι θα είμαστε, το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Νόμιζα ότι το έχουμε ξαναπαίξει, γι' αυτό δεν το βάλα σήμερα. Έχω επιλέξει όμως άλλα καλοκαιρινά.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό, Μιχάλη. Άλλωστε.
1: Καλά να περάσετε λοιπόν, αφού μας αφήσατε.
0: Εσύ το ίδιο, ναι. Με την καριοφιλιά.
1: Έγινε.
0: Να δώσει τα χαιρετίσματα.
1: Και όχι μόνο, έχει γεμίσει το στούντιο καλλιτέχνης εδώ, να ξέρεις.
0: Αχ, καλλιτέχνης.
1: Βρήκαμε ευκαιρία. Ναι.
0: Να περάσετε καταπληκτικά χωρίς εμένα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι φεστιβάλ. Το είπαμε. Καλοκαίρι ήταν Κοσμόπολη στην Καβάλα. Με όλες τις γκρίνιες, τις θετικές, τα θετικά σχολεία, τα αρνητικά σχολεία, τα ουδέτερα σχολεία, τα μη σχόλια. Τη συμμετοχή, τη μη συμμετοχή. Γιατί γι' αυτό συζητάμε φέτος. Αν είχε κόσμο ή δεν είχε κόσμο. Το φεστιβάλ λοιπόν ξεκίνησε. Κάποια σχόλια μας θα ακούσετε μετά. Έκανε πρεμιέρα με την Καμεράτα Junior.

Μια πολύ ωραία βραδιά, ξεχωριστή. Στο αρχαίο θέατρο απόλαυσαν κλασική μουσική. Παγκανίνη είχε το μενού την πρώτη μέρα και πρεμιέρα θεατρικά. Κάνει καρδιοφιλιά σήμερα Σάββατο με Μίδια και Κυριακή. Αναμένεται πολύ μεγάλη προσέλευση. Η παράσταση έχει αποσπάσει πολύ θερμές κριτικές στις πρώτες εμφανίσεις. Σειρά έχει όμως το τραγούδι που ζήτησε ο Θανάσης, να μην το χαρίσω σε όλη την παρέα εκεί στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον.

Μας αρέσουν τα ημισκούμπρια όχι μόνο σε εμάς, νομίζω σε όλη την Ελλάδα, αλλά φαίνεται αντιθέτως δεν αρέσει το Asian Dub Foundation που παρουσιάστηκε στο Κοσμόπολις την τρίτη βραδιά, γιατί πρέπει να πούμε και τη γνώμη μας για αυτό που ζήσαμε στο Κοσμόπολις. Κάποιοι στέκονται στο αν ήρθαν συγκροτήματα χορευτικά ή δεν ήρθαν. Κάποιοι στέκονται στο αν οι μέρες ήταν 3, 4 ή 5. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο αν έγινε μεγάλη διαφήμιση. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο πόσο κόστησε αυτό το φεστιβάλ. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο ότι αν πρέπει να γίνεται ή δεν πρέπει να γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο ότι γιατί έγινε αρχές Ιουλίου και δεν έγινε τις κλασικές ημερομηνίες τέλος Ιουλίου που γινόταν. Είναι μια σειρά ερωτημάτων λοιπόν που καλείται να ακούσει η Δημοτική Αρχή, να δει τα σχόλια, να δει πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει και να μην σταθεί μόνο στην άλλη πλευρά που λέει πάω από τι καταπληκτικές μέρες ήταν αυτές. Εκατομμύρια κόσμου προσήλθαν στην Παναγία τις μέρες των εκδηλώσεων. Γέμισε ο κόσμος, χαρούμενες φατσούλες, φάγανε, ήπιανε, δοκιμάσανε γεύσεις. Εκτός πραγματικά στην τρίτη βραδιά, γιατί πρέπει να πούμε και τη γνώμη μας για αυτό που ζήσαμε στο Κοσμόπολις. Κάποιοι στέκονται στο αν ήρθαν συγκροτήματα χορευτικά ή δεν ήρθαν. Κάποιοι στέκονται στο αν οι μέρες ήταν 3, 4 ή 5. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο αν έγινε μεγάλη διαφήμιση. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο πόσο κόστησε αυτό το φεστιβάλ. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο ότι αν πρέπει να γίνεται ή δεν πρέπει να γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Κάποιοι άλλοι στέκονται στο ότι γιατί έγινε αρχές Ιουλίου και δεν έγινε τις κλασικές ημερομηνίες τέλος Ιουλίου που γινόταν. Είναι μια σειρά ερωτημάτων λοιπόν που καλείται να ακούσει η Δημοτική Αρχή, να δει τα σχόλια, να δει πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει και να μην σταθεί μόνο στην άλλη πλευρά που λέει πάω από τι καταπληκτικές μέρες ήταν αυτές. Εκατομμύρια κόσμου

φάγανε, ήπιανε, δοκιμάσανε γεύσεις εκτός πραγματικότητας, έτσι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να μάθουμε λοιπόν ακριβώς αν η πόλη θέλει, αν πρέπει να ξαναγίνει κοσμοπολής, γιατί με αυτή τη μορφή η θέση μου είναι να μην ξαναγίνει. Μπορεί να γεννηθεί ένα νέο φεστιβάλ που μπορεί να έχει τα ίδια πράγματα, αλλά να μην λέγεται κοσμοπολής. Αυτή είναι η δική μου θέση, το είμαι ο Μιχάλης Μερκουρόπουλος. Την καταθέτω εδώ γιατί έχουμε ζήσει συγκλονιστικές στιγμές με το φεστιβάλ Κοσμόπολης και οτιδήποτε μικρό σταθεί δίπλα σε αυτό το μεγάλο Κοσμόπολης που έχουμε ζήσει στην Καβάλα, δεν θα φαίνεται όμορφο, δεν θα ακούγεται όμορφο. Γιατί ήταν σημαντικό αυτό το φεστιβάλ που έγινε για τρεις μέρες εδώ, αλλά δεν πρέπει να συγκριθεί στη μνήμη, με τη μνήμη του Καβαλιώτη για αυτό που έχει ζήσει στο παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω, πραγματικά είναι η πρώτη φορά που ζητάω να λάβετε σοβαρά υπόψη τη γνώμη μου και τη δική μου γνώμη. Οι συναυλίες στις δύο πρώτες μέρες μας άρεσαν πάρα πολύ και η αμπαρανόια που ξεκίνησαν και πήγε χαλαρά η Παρασκευή και, και η δεύτερη μέρα με τους Τίκεν για Φάκολη. Ήταν καταπληκτική η βραδιά που είχε και πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο. Τα περίπτερα ήταν λίγο σκοτεινά, τα περίπτερα ήταν τοπικών συλλόγων, οι καντίνες ήταν λίγες, ουσιαστικά δεν υπήρχε μια έξτρα πρόταση διαφορετική από αυτό που βλέπαμε σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Άκουσα όμως, επειδή δεν πήγα, ότι οι εκδηλώσεις στην παλιά μουσική πήγαν εξαιρετικά, τα παιδιά είχαν ενδιαφέροντα πράγματα να δουν, οπότε μη σταθούμε μόνο σε τι έγινε στο δρόμο της Θεοδόρου Πουλίδου και αν οι ταβέρνες γέμισαν. Εγώ είδα και τις ταβέρνες γεμάτες, γιατί κάποιες ταβέρνες δεν γεμίζουν ποτέ. Δεν θα περιμένουμε τη μία μέρα του Κοσμοπολίτη για να γεμίσουν οι ταβέρνες. Νομίζω πρέπει όλοι να κάνουμε την υποδομή μας και το σχέδιό μας για να γεμίσουμε τις ταβέρνες μας όπως πρέπει, όταν πρέπει, συνέχεια δηλαδή, συνέχεια. Και από τουρίστες και από καβαλιώτες. Μιλάω λίγο για το Κοσμόπολη γιατί ξέρετε ότι το αγαπάω πάρα πολύ. Αμέσως μετά το φεστιβάλ Φιλίππων αγαπώ πάρα πολύ το Κοσμόπολη που είναι το παλιότερο ίσως φεστιβάλ στην πόλη. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται. Κάθε δημοτική αρχή να αλλάζει θέση και να αλλάζει άποψη για το τι θα γίνεται, πώς θα γίνεται. Δεν θεωρώ είναι αναμασήματα. Δεν είχε ούτε τη συμμετοχή που θα έπρεπε να έχει. Η μέση τρίτη ηλικία σχεδόν δεν ανέβηκε στο Κοσμόπολης, ήταν και ζεστές οι βραδιές όπως κάθε φορά συμβαίνει στο Κοσμόπολης. Για μένα η ημερομηνία ήταν σωστή, ήταν πριν την έναρξη του Φεστιβάλ Φιλίππων και σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού. Κόσμο είχε στην πόλη πολύ, είχε θετικά πολλά, δεν είναι αρνητικά αυτά του Κοσμόπολης, αλλά να το ξαναδούμε. Και τελικά ποιος είναι ο διοργανωτής. Αυτή η απουσία της δημοφέλεια από την Καβάλα και από κάθε Δήμο δημιουργεί διάφορα θεματάκια για τη διαχείριση των εκδηλώσεων και το ποιος τελικά πληρώνει τα έξοδα και πόσο είναι πραγματικά τα έξοδα. Να μην στεκόμαστε μόνο στα οικονομικά, να πηγαίνουμε, να βλέπουμε, να παρακολουθούμε και να έχουμε μία άποψη στο τέλος. Η συνολική εικόνα από το Κοσμόπολης, ναι, ήταν ωραία, πέρασα ωραία, ήταν πολύ ωραίες συναυλίες, γνώρισα ακόμα τρία συγκροτήματα που δεν γνώρισα, είδα φίλους, είδα ανθρώπους μεταξύ 30 και 40 περισσότερο, είδα νέους γονείς με τα παιδιά τους να πηγαίνουν στη συναυλία και να ανταλλάσσουν απόψεις και αυτό για μένα ήταν το σημαντικό των τριών διαφορετικών βραδιών στην Παναγία. Τώρα, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιχειρήσουμε την πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη να μιλήσουμε για τη μίδια που θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στους Φιλίππους.

0: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm total with you. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Him and ass niggas say. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή

0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.
8: Τι λέγαμε πριν λοιπόν, τι είναι καλοκαίρι? Καλοκαίρι είναι φεστιβάλ και στην Καβάλα καλοκαίρι είναι το φεστιβάλ Φιλίππων. Τα τελευταία 69 χρόνια δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς φεστιβάλ Φιλίππων και τα τελευταία πολλά χρόνια δεν υπάρχει φεστιβάλ Φιλίππων χωρίς την συμμετοχή της Καριοφιλιάς Καραμπέτη. Κυρία Καραμπέτη, δεν ξέρω αν είστε στη γραμμή, ελπίζω πως ναι.
9: Ναι, βεβαίως κύριε Μαρκουρόπουλε. Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές μας στην αγαπημένη Καβάλα. Πολύ σωστά το είπατε, σχεδόν κάθε χρόνο είμαι εκεί, γιατί το θέατρο των Φιλίππων είναι από τα τρία πιο όμορφα και πιο αγαπημένα στην Ελλάδα, μαζί με την Επίδαυρο και τη Δωδόνη. Οπότε ερχόμαστε εκεί κάθε φορά που έχουμε καλοκαιρινή περιοδία.
8: Πρώτο σταθμό περιοδία.
9: Πρώτο σταθμό, ναι. Για φέτος. Μαζί το είπαμε, ναι.
8: Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα έχουν, δεν ξέρω αν ανέβετε και προς τα, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, προς τον Εύρο.
9: Βεβαίως, στις 18 και 19 έχουμε παραστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Δύο παραστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Μετά την Καβάλα κατεβαίνουμε προς Λάρισα, Βόλο, Δίον και αυτό θα είναι η πρώτη μας περίοδος της περιοδίας, γιατί μετά κατεβαίνουμε προς νότο, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά και τα λοιπά. Και τέλος του μήνα στη Θεσσαλονίκη, 30 και 31 Ιουλίου.
8: Μεγάλη η περιοδία σας.
9: Ναι, 40 παραστάσεις περίπου, ναι.
8: Ήθελα να ρωτήσω,

0: Δυστυχώς εγώ την παράστασή σας την προηγούμενη πριν 30 χρόνια δεν την είδα. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, γιατί μιλούσε όλη η καβάλα και για πολλά χρόνια για αυτή την παράσταση.
1: Πολύ χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος τη θυμάται ακόμα. Ήταν πραγματικά μια ιστορική παράσταση εκείνη. Έχει αφήσει ακόμα πολύ έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις στον κόσμο. Και ήταν και μια παράσταση με την οποία τότε με τη διεύθυνση του Νίκου Κούρκουλου στο Εθνικό Θέατρο και με δική του πρωτοβουλία είχαμε πάει για 3 συνεχόμενα χρόνια, μεγάλη διεθνή περιοδία στην Αμερική, στον Καναδά, Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία και πολλές χώρες της Ευρώπης βεβαίως.
0: Σήμερα σχεδόν 30 χρόνια μετά επιχειρείτε πάλι. Τώρα έχετε άλλον σκηνοθέτη, έχετε ένα Σέρβο να σας καθοδηγεί.
1: Ναι, ναι. Εκείνη η πρώτη παράσταση είχε σκηνοθέτη την Νικέτη Κοντούρη και σκηνικά του αξέχαστου και πολύ αγαπημένου Γιώργου Πάτα. Και τώρα συνεργαζόμαστε με έναν εξαιρετικό Σέρβο σκηνοθέτη, τον Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ αγαπημένος στο ελληνικό κοινό εδώ και δεκαετίες. Έχει συνεργαστεί και με το Εθνικό Θέατρο και παλιότερα με το Θέατρο του Νότου του Γιάννη Χουβαρδά. Στην Ελευσίνδε Πολιτιστική Πρωτεύουσα πριν 2-3 χρόνια έχει σκηνοθετήσει τους Πέρσες. Και τώρα βέβαια έχει αποθεωθεί η ματιά του και η παράστασή του πάνω στη Μίδια, όπου έχουμε παίξει στην Αθήνα τουλάχιστον 3 παραστάσεις που δώσαμε ήδη στο Βύρονα, στο Λυκαβητό και στο Εγάλεο, που ήταν και οι 3 sold out. Το κοινό παρακολούθησε με απόλυτη κατάνοιξη και στο τέλος ξέσπασε σε ένα απίστευτο χειροκρότημα που εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Αυτό βλέπω. Έβλεπα τα δημοσιεύματα αυτή τη βδομάδα, έτοιμα προετοιμαζόμενος για την συνέντευξη, ότι το κοινό χειροκροτούσε 10 λεπτά την Καραμπέτη Όρθιο. Πραγματικά και αυτό περιμένουμε και θέλουμε να το ζήσουμε, γιατί ξέρετε και ότι απολαμβάνετε την αγάπη των θεατών και στους Φιλίππους όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αλλά κακώς τα δημοσιεύματα με διαχωρίζουν, γιατί χειροκροτούσαν όλο το θίασο, για όνομα του Θεού. Έχουμε έναν υπέροχο θίασο. Τον Ιάσον τον ερμηνεύει ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, που ήταν και στην παλιά παράσταση. Μαζί μας είναι η κυρία Ρένη Πιτακή, που παίζει την Τροφό και είναι μια απίστευτη εμπειρία για όλους εμάς να την παρακολουθούμε πόσο είναι δοσμένη σε αυτό που κάνει, είναι στρατιώτης, είναι έμπνευση και για τον ρόλο που υποδίεται αλλά και για το ήθος και για τη συμπεριφορά της μέσα στο θίασο και τον επαγγελματισμό της και στις πρόβες και στις παραστάσεις, είναι μοναδική. Και βεβαίως ο Άρης Λεμπεσόπουλος, που και αυτός ερμηνεύει τώρα τον Γκρέοντα, παλιότερα έκανε στην ιστορική εκείνη παράσταση στον Αιγαία. Ο Τάσος Σωτηράκης από τη νεότερη γενιά και ο Διονύσης Πιθέας, που παίζουν αντίστοιχα τον Αιγαία και τον Αγγελιαφόρο.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός πολιτιστικός, ναι, το Λυκόφως, και κάνει παραγωγή, ναι, σαν να βλέπουμε το Εθνικό Θέατρο. Εμένα εντυπωσιάζομαι αυτό που βλέπω.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το Λυκόφως είναι μια πολύ έμπειρη και καταξιωμένη εταιρεία παραγωγής.
0: Αυτό είναι με τις τηλεφωνικές που
1: πρέπει. Στην Αθήνα, αλλά
0: θα πρέπει λίγο να επαναλάβουμε.
1: Όλη την Ελλάδα.
0: Θα σας παρακαλούσα λίγο να επαναλάβουμε, είναι αυτά με τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις, τα κενά που υπάρχουν με τις κινητές τηλεφωνίες και χάσαμε αυτά που μας λέγατε. Λέγαμε λοιπόν για την παραγωγή αυτή, η οποία είναι, τι μου λέγατε, δεν είναι η πρώτη φορά που παράγεται κάτι.
1: Ναι. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί είμαστε, ξέρετε, σε κίνηση προς το αεροδρόμιο και περνάμε κάποιες στοές, γι' αυτό δεν χάνεται. Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, τώρα ναι.
1: Ναι, γιατί είμαι ακόμα μέσα σε μια μεγάλη, έτσι, σε ένα τούνελ. Ελπίζω να μην χαθεί.

0: και το σήμα μέχρι να βγούμε από εδώ. Ναι, είναι λοιπόν μια εταιρεία η οποία κάνει πολλές παραστάσεις και στην Αθήνα το χειμώνα, αλλά και σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι. Πέρυσι που είχαμε ξαναέρθει στην Καβάλα, ήμασταν με τον Ιδίποδα στη σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά, ήταν και πάλι παραγωγή της Λυκόφος, η οποία είναι πραγματικά μια πολύ γενναιόδορη παραγωγή και προσέχει τα πάντα, την αισθητική του σκηνικού, των κοστομιών, έχει τους καλύτερους συντελεστές. Στην μουσική είναι ο Δημήτρης Καμαρωτός με δύο μουσικούς οι οποίοι ζωντανά συνοδεύουν την παράσταση καθ' όλη τη διάρκεια της και δημιουργούν μουσικά τοπία και ατμόσφαιρες καταπληκτικές ανάλογα με τα δρόμενα. Το σκηνικό είναι του νέου σκηνογράφου αλλά πολύ ταλαντού του Σωτήρη Μελανού, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, η χορογραφία της Αμάλια Μπένετ.
1: Πού μας παραπέμπει το σκηνικό, πού θα μας βάλει, σε ποια εποχή θα μας τοποθετήσει?
0: Είναι μια άχρονη παράσταση και το σκηνικό είναι άχρονη. Ένα συμβολισμό, να το πει κανείς. Επειδή τον Νικήτα Μιλιβόγεδη τον ενδιαφέρει πολύ το τι συμβαίνει μέσα στο δυχισμό της Μύδειας από τη στιγμή της παιδοκτονίας και μέχρι την ανάληψή της στον ουρανό. Οπότε είναι σαν όλο το έργο να έρχεται στη μνήμη της Μύδειας, αλλά με έναν τρόπο εφιαλτικό. Είναι σαν να βλέπει ένα φρικτό όνειρο. Γι' αυτό και ο χορός δεν είναι οι Κορίνθιες γυναίκες, αλλά είναι ένας μειχτός χορός που έρχεται με κάποιες έτσι τερατικές μάσκες στην αρχή τουλάχιστον, που παραπέμπουν σε δαίμονες που την βασανίζουν, που είναι μέσα στη συνείδησή της, είναι οι ενοχές, οι τύψεις της, είναι όλος αυτός ο κόσμος μέσα στον οποίο έχει βυθιστεί με την πράξη της αυτοκτονίας. Οπότε το σκηνικό είναι ένας μαύρος κύκλος μέσα στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα, που περιέχει ένα μαύρο υλικό που είναι κάτι σαν αποκαΐδια, κάτι σαν μαύρα φίδια, και εκεί μέσα κινείται όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν του έργου. Είναι κάτι σαν ένα σύμβολο και αυτό και του εσωτερικού κόσμου της Μύδειας, αλλά και ένας κόσμος μαγείας, ένας κρατήρας υπηκαστίου που ξερνάει καπνό συνέχεια. Μπορεί κανείς να το αναγνώσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
1: Ξέρω τι υποστηρίζει.
0: Συγγνώμη, να συνεχίσω. Υπάρχουν και κάποιες πόρτες μόνες τους στο πουθενά που δεν οδηγούν σε κάποιο άλλο χώρο. Γιατί ακριβώς όπως συμβαίνει και στα όνειρά μας πολύ συχνά, είναι κάποιες πύλες μεταξύ ζωής και θανάτου.
1: Μάλιστα. Θα είχα μια ερώτηση για τον κύριο Μιλιβόγεβιτς. Πόσο εύκολο είναι να σκηνοθετήσει την Καριοφιλιά Καραμπέτη, και ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι για σας να πειθαρχήσετε στις οδηγίες του σκηνοθέτη σας όταν έχετε αυτή τη διαδρομή?
0: Κύριε Μερτουρόπουλε, εγώ ως μότο μου, ως βασική μου αρχή και πηξίδα στην καλλιτεχνική μου πορεία, έχω το ότι θέλω να είμαι το καλύτερο δυνατόν ερμηνευτικό

0: όργανο στα χέρια του σκηνοθέτη μου. Να υπακούσω ακριβώς το όραμά του και στην ερμηνεία του στο έργο. Ξέρετε, δεν έχει νόημα διαφορετικά να κάνει κάτι άλλο ο ηθοποιός, γιατί αν σκεφτείτε, ας πούμε, μία μεγάλη ορχήστρα όπου ο διευθυντής ορχήστρας δίνει έναν ρυθμό, αλλά το πρώτο βιολί, για παράδειγμα, θεωρεί ότι αυτό το έργο πρέπει να ερμηνευτεί με πιο γρήγορο ή πιο αργό ρυθμό, θα έχουμε ένα χάος, δεν θα έχουμε αρμονία. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς οι ηθοποιοί. Εάν αυτή τη στιγμή είχα 5 διαφορετικούς σκηνοθέτες και έπαιζα από μια εβδομάδα την σκηνοθεσία του καθενός, θα ήμουν εντελώς διαφορετική κάθε εβδομάδα. Ανάλογα με την ερμηνεία του σκηνοθέτη. Δεν έχει να κάνει ότι αυτό το είχα ξαναπέξει παλιότερα, μα ίσα ίσα. Το ζητούμενο είναι να είμαι εντελώς διαφορετική. Εκείνη η μύδια υπάρχει μέσα στα βιώματά μας, όλων των ηθοποιών που συμμετείχαμε σε εκείνη, και λειτουργεί ως μνήμη, όπως έτσι κι αλλιώς και το έργο επικεντρώνεται στη μνήμη.
1: Και είναι μια παράσταση που διδάσκεται στις πανεπιστημιακές σχολές που ασχολούνται με τον πολιτισμό, γιατί υπήρχε, νομίζω, ολόκληρη στο site του Εθνικού Θεάτρου η συγκεκριμένη παράσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά μια σπουδαία παράσταση εκείνη, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, το ίδιο συμβαίνει και με αυτή, και αυτό είναι ευτύχημα, γιατί φανταστείτε να μην έφτανε, ας πούμε, στο ίδιο ύψος. Θα ήταν μια απογοήτευση για όλους μας, και για τους δημιουργούς εμάς και για τους θεατές μας που θυμούνται εκείνη την παράσταση. Ίσα ίσα που όσοι την είχαν δει λένε το πόσο διαφορετική είναι εκείνη η σημερινή ανάγνωση και πόσο ύφης αξίας είναι και οι δύο παραστάσεις.
1: Πρόσφατα ήσασταν και σε μια κινηματογραφική παραγωγή στη Φόνησα του Παπαδιαμάντη. Πόσο κοντά είναι η Φόνησα με τη Μύδια, που είναι Φόνησα?
0: Δεν έχουν σχέση οι δύο ηρωίδες, καμία απολύτως. Η Μύδια είναι μια κόρη ενός βασιλιά σε μια μακρινή χώρα, στην Κολχίδα, ας πούμε στη σημερινή Γεωργία, την οποία επισκέφτηκε στις εποχές του μύθου ο Ιάστονος κατά την αργοναυτική εκστρατεία. Εκεί η Μύδια, η οποία είναι απόγονος του Θεού Ήλιου και έχει γνώσεις μαγείας και λατρεύει τη θεά Εκάτη, όλες αυτές τις σκοτεινές θεότητες, και γνωρίζει πολύ καλά και τα φάρμακα και τα φίλτρα, τα μαγικά και όλα αυτά, τον ερωτεύεται σποτρά και θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς προδίδει τον πατέρα της για να βοηθήσει τον Ιάσονα να πάρει το χρυσό μαλλοβέρα. Εγκαταλείπει την πατρίδα της, σκοτώνει τον ίδιο της τον αδερφό και το βασιλιά Πελία στην Ιολκό αργότερα, και φεύγουν μετά καταδιωκόμενοι, πάνε στην Κόρινθο με τα δυο τους παιδιά, και εκεί δυστυχώς ο Ιάσονας την εγκαταλείπει για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά. Αυτή η προδοσία λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για μια τέτοια γυναίκα, αλλά και για οποιαδήποτε γυναίκα η οποία, στην οποία έχει ορκιστεί ο άντρας της όρκους αιώνιας πίστης και ξαφνικά την εγκαταλείπει, και μάλιστα με, αν σκεφτείτε εκείνα τα χρόνια που ειδικά μια ξένη και μια γυναίκα δεν είχε πολιτικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, ίσα ίσα αντιμετωπίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον ρατσισμό, είναι μία ξένη. Και δεν υπάρχει οικονομική ανεξαρτησία, εξορίζεται από την Κόρινθο μαζί με τα παιδιά της. Δηλαδή ούτε καν.

0: τα παιδιά του δεν κρατάει κοντά του ο Ιάσονας. Αργότερα εκεί τον παρακαλεί να το κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όλη αυτή η προδοσία, όλος αυτός ο θυμός, όλη η οδύνη που υφίσταται η Μίδια την οδηγεί στην εκδίκηση που δεν είναι βεβαίως μια πράξη δικαιοσύνης και δεν την δικαιώνει κανείς, απλώς ο Ευρυπίδης μας δίνει τους λόγους και εμείς παρακολουθούμε πώς γίνεται ένας άνθρωπος που χάνει τα πάντα να οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή και στην καταστροφή των πάντων, γιατί και η ίδια μέσα από την παιδοκτονία ουσιαστικά σκοτώνει και τον ίδιο της τον εαυτό, έτσι.
1: Καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν μόνο στην παιδοκτονία, γιατί ουσιαστικά όταν λέμε μύδια, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό, αλλά μας εξηγήσατε όλη τη διαδρομή και νομίζω γι' αυτό είναι και συναρπαστικός ο Ευρυπίδης.
0: Ναι. Έργο φύγει όλα αυτά τα θέματα που σας είπα, της προδοσίας, του μεγάλου πάθους, της κοινωνικής ανισότητας, της φυλετικής ανισότητας, την έννοια του ξένου μέσα σε μια ξένη χώρα, πάρα πολλά θέματα και σύγχρονα. Και βεβαίως το ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να αφήνεται έρμεος αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις που δυνάμει έχουμε όλοι μας μέσα μας, αλλά πρέπει να τις ελέγχουμε, γιατί αλλιώς φέρνουν τον όλεθρο σε όλους τους γύρω μας και στον ίδιο τον άνθρωπο που τελεί αυτές τις πράξεις, βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και να σας πω ότι η φόνη στον Παπαδιαμάντη είναι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας. Δεν σκοτώνει τα δικά της τα παιδιά, σκοτώνει βέβαια το εγγονάκι της καταρχάς, αλλά αυτή επιλέγει τους φόνους μικρών κοριτσιών θεωρώντας ότι τα λυτρώνει από μια ζωή πολύ σκληρή και βασανιστική, σαν αυτή που βίωσε και η ίδια ως γυναίκα. Υπάρχουν βέβαια και εκεί αυτά τα θέματα της θέσης της γυναίκας, αλλά είναι εντελώς διαφορετική και η δομή του έργου και η όλη η φιλοσοφία του και η όλη η ανάπτυξη του θέματος.
1: Παρόλη τη διαδρομή σας, υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στο μέλλον και δεν έτυχε ποτέ να ερμηνεύσετε κάποιον που θαυμάζετε,
0: διαβάζετε? Κοιτάξτε, είμαι τόσο ευλογημένη με το να έχω παίξει τόσο υπέροχους ρόλους και με τόσο εξαιρετικούς συνεργάτες, που πραγματικά, ακόμα και αν ας πούμε δεν έτυχε να παίξω ποτέ την Έντα Γκάμπλερ ας πούμε του Ήψεν ή ξέρω εγώ άλλες ηρωίδες του Τένεσου Ουίλιαμς, δεν έχει να κάνει. Είμαι υπερποδέων ευχαριστημένη. Εκείνο που θα ήθελα πολύ όμως θα είναι να κάνω μια μεγάλη ταινία με έναν εξαιρετικό ξένο μεγάλο σκηνοθέτη.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Ναι, και καλά, σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Σάββατο βράδυ και Κυριακή βράδυ στις 9.30 στους...
0: Απόψε δηλαδή.
1: Ναι, σήμερα το
0: απόψε
1: βράδυ.
0: Απόψε και αύριο.
1: Ναι. Και Κυριακή εισιτήρια υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα από όσο γνωρίζω. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια και στην περίοδο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές μας. Τους περιμένουμε και θα αποζημιωθούν, τους διαβεβαιώνω, όταν έρθουν να δούμε την παράσταση με μια συγκλονιστική βραδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία λοιπόν, Σάββατο στις 9.30 σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών. Μύδια του Ευρυπίδη. Ευχαριστούμε κυρία Καραμπέτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ κύριε Μαρκουρόπουλε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Yeah. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

0: προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.
8: Πάντα απολαυστική η καρδιοφιλιά Καραμπέντη και πόσο μάλλον στη σκηνή να ερμηνεύει τους ρόλους και να εισπράττει το χειροκρότημα. Και όλη η ομάδα. Έγινε χαμός στην Αθήνα στις πρώτες παραστάσεις, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Ας θυμίσουμε που μας θυμά ουσιαστικά με την, με την πρώτη περιοδία, πρώτη στάση εκτός Αθηνών στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, σε ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε μεσοβδόμαδα με την Καμεράτα Junior. Εκεί λοιπόν στην ορχήστρα νέων φιλομουσικής της Καμεράτα συμμετείχε και ο Σάιμον Ζου με το πρώτο κονσέρτο για βιολί του Νικολόου Παγκανίνη. Όπου ήταν το πρόγραμμα ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν Παγκανίνη, το δεύτερο ήταν Μπετόβεν και είχαμε τη χαρά να δούμε μουσικούς πολύ νεαρής ηλικίας από την Καμεράτα να κρατούν συντροφιά στο κοινό που ξεπερνούσε τα 600 άτομα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και ήταν μια πολύ διαφορετική έναρξη για φεστιβάλ Φιλίππων φέτος. Θα μου πεις, ρε Μιχάλη, θα μπορούσε να είναι και για κατάμεστο το θέατρο. Καλά, έχετε δει εσείς σε όλα τα όμορφα πράγματα να υπάρχει ανάλογη αποδοχή? Όχι. Αν ήταν η Πάολα στο Αρχαίο Θέατρο και δεν ήταν στις Ελευθερές, θα ήταν κατάμεστο το Αρχαίο Θέατρο. Δεν πάνε όλα αυτά μαζί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είναι σημαντικό όμως ότι ξεκίνησε μια συνεργασία, εγώ θα έλεγα, της

καμεράτας με το Φεστιβάλ Φιλίππων ή το Διπεθέ της Καβάλας και θα δούμε πολλά όμορφα πράγματα και στο μέλλον στην Καβάλα. Ξέρουμε λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι βοηθούν για αυτές τις συνεργασίες, γιατί κάποιοι αγαπούν και την πόλη λίγο περισσότερο από το μέσο καβαλιώτη, που τελικά μήπως δεν την αγαπάω μέσος καβαλιώτης τόσο πολύ όσο πρέπει. Πρέπει να την αγαπήσουμε λίγο περισσότερο την πόλη μας, να τη φροντίζουμε, να την καθαρίζουμε, να τη φροντίζουμε να είναι καθαρή, να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί μεταξύ μας, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Καταλαβαίνω να έχετε δικαίωμα να έχετε κάθε αντίρρηση. Πάντα υπάρχει ένας ευγενικότερος τρόπος να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου και τη γκρίνια σου και τα παράπονά σου. Δυστυχώς σήμερα ζούμε σε εποχές που πρώτα βγαίνει η γκρίνια και το παράπονα και μετά είπαμε ακούμε την βγαίνει η άποψη. Ωραία ήταν τα πράγματα, ξεκινάμε με φεστιβάλ. Εγώ ήθελα να σας πω κάτι άλλο, αν με βοηθήσει το ότι υπάρχει πλέον και λεωφορείο εδώ και κάποια χρόνια στο σχεδιασμό του Φεστιβάλ Φιλίππων, που φεύγει από το σταθμό των ΚΤΕΛ νωρίτερα από τις παραστάσεις και μπορεί να σας επιστρέψει και στην παράσταση. Μισό λεπτό να δω τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, μεταφορά θεατών λοιπόν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ με κόστος 4,40. Αναχωρεί στις 7:15 και επιστρέφει μετά το τέλος της παράστασης. Για όλους εσάς που ταλαιπωρήσετε τόσα χρόνια και λέτε ότι δεν έχετε μεταφορικό μέσο, με ένα συμβολικό εισιτήριο λοιπόν 4,40, δεν είναι μεγάλο το εισιτήριο, μπορείτε να πάτε και να γυρίσετε με τα ΚΤΕΛ. Αυτή είναι η αλλαγή η σημαντική που έχει γίνει. Παραστάσεις θυμίζουμε τον Ιούλιο ξεκινούν στις 9:30. Ο περιβάλλον χώρος του Αρχαίου Θεάτρου είναι πάρα πολύ φροντισμένος φέτος και έχει και καθαρότητα. Ελπίζω, το έχω γράψει και κάπου και το έχω πει, να δούμε λιγότερα αεροπλάνα να περνάνε πάνω από το Αρχαίο Θέατρο την ώρα της παράστασης και λιγότερες εξατμίσεις μηχανών να ακούγονται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ήταν πολύ ενοχλητικό προχθές στη συνευρία της Καμεράτας να το ακούς αυτό και να το βλέπεις, γιατί αποσπάται η προσοχή σου. Δεν θέλουμε να το δούμε ούτε στη Μίδια, ούτε στην Άλκηστη, ούτε στο Θεσσαλικό Θέατρο που έρχεται την άλλη εβδομάδα. Γιατί θέλουμε να απολαμβάνουμε τις παραστάσεις. Ένα φεστιβάλ δεν μπορεί να είναι πρώτο σε εκτίμηση μόνο και μόνο επειδή είναι εμβληματικό το Αρχαίο Θέατρο ή γιατί έχει μπει στην UNESCO. Πρέπει λοιπόν όλα και τα γύρω-γύρω να είναι σημαντικά. Δηλαδή πρέπει στο χώρο αυτό να μπαίνουν παραστάσεις αξιώσεων. Δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε θείασος του Μιχάλη Μερκουρόπουλου με ευκολία. Γιατί αν είναι μια σχολική παράσταση, ευχαρίστως να φιλοξενηθεί στον χώρο αυτό. Η Επίδαυρος δεν είναι ανοιχτή για όλους και για όλα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω να διαθέσω 2.500 για μια πρόβα, μπορώ να κάνω εκεί οποιαδήποτε συναυλία. Γιατί αν δεν μπει και ένα σχετικό φρένο, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι κυρίαρχο μόνο τα λεφτά. Θέλουμε υψηλής ποιότητας θεάματα για να γαλοχηθούν οι νέες γενιές και να αντέξει ο λόγος των αρχαίων δραματουργών μας για πολλά πολλά χρόνια. Γιατί αλλιώς κάποιες απλές φωνές θα ακούμε. Τώρα τι ακούμε όμως. Λιγότερη γρίνια, περισσότερη μουσική.

Εδώ είμαστε στο Αλφα Ράδιο 88,6. Από Δευτέρα δίαιτα. Μιχάλης Γεωργόπουλος του μικρόφωνο, Θανάση Μπουδαλάκη στις διακοπές. Έτσι θα το λέω για να τον πονάει αν ακούει. Γιατί εμάς μας λέει ότι ψήνεται στη Θεσσαλονίκη, δυσκολεύεται. Το μόνο θετικό που βρήκε είναι ότι βρήκε να παρκάρει εύκολα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, ξέρετε, αυτά που λέμε και άλλα κάνουμε και άλλα είναι. Και άλλα επί της ουσίας λέμε προς τα έξω. Εμείς θα πάμε θέατρο σήμερα και γενικά περιμένουμε το φεστιβάλ πώς και πώς για να δούμε τις παραστάσεις. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έχει πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και γύρω-γύρω. Δηλαδή και στο Φρούριο έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και στο Ακόντισμα και είναι και πάρα πολλά. Αυτό που ακούω τελευταία και μου κάνει εντύπωση, ακούω ότι είναι πολλά τα 25 εδώ, είναι πολλά τα 10 εκεί, είναι πολλά τα 12 εκεί, δεν είναι πολλά τα 150 στο άλλο όμως. Ναι, δεν θέλω να στυλιτεύσω το 150 ή 200 ευρώ πρώτο τραπέζι πίστα. Θα μου πεις άλλο κοινό. Ναι, άλλο κοινό. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν περισσότερα πράγματα και δεν είναι δυνατότητα. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι και στον Αλφα ή στον Αλφα Media Group γενικότερα, που δίνει δυνατότητα να έχετε και κάποιες προσκλήσεις ώστε να παρακολουθείτε τα θεάματα αυτά δωρεάν. Γιατί και οι παραγωγοί προμηθεύουν με αρκετές προσκλήσεις τα ραδιόφωνα, το ραδιό, ειδικά το Αλφα Ράδιο που στηρίζει τον πολιτισμό, τις τέχνες και το φεστιβάλ τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Εδώ κοντά 30 χρόνια είμαι εγώ, φανταστείτε. Για να ρίξω μια ματιά και στον τοπικό τύπο και να δω ότι έρχεται ένα φεστιβάλ μπίρας, τελικά θα γίνει, έτσι. Με το θα γίνει ή δεν θα γίνει. Το φεστιβάλ λοιπόν από 25 έως και 26 Ιουλίου στην Καβάλα, για να δούμε το χώρο διεξαγωγής. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι δύο συναυλίες, τους Χαΐνιδες, αν θυμάμαι καλά,

και την Ήβη Αδάμου στο χώρο του Φαλήρου θα γίνει. Μια ωραία σελίδα βλέπω. Το φεστιβάλ, η πόλη γιορτάζει. Μαθαίνω και στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει φεστιβάλ μπίρας χωρίς εκδηλώσεις. Με 2-3 καντίνες το ονομάζουμε φεστιβάλ. Εμείς στην Καβάλα είμαστε λίγο πιο επιτυπικοί. 25 Ιουλίου οι Χαΐνιδες, 26 Ιουλίου η Ήβη Αδάμου. Δεν θα κάνω σχόλια τώρα, γιατί το προγραμματισμό έγινε. Θα σας πω την άποψή μου αμέσως μετά το φεστιβάλ για το πόσο είναι. Ξέρω ακριβώς τι πρέπει να πω. Δεν θα σχολιάσω τώρα, γιατί έχει γίνει ο σχεδιασμός. Πάντως, οπτικά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, Beer and More, η πόλη που γιορτάζει. Επειδή στο παρελθόν μια αντίστοιχη κίνηση για φεστιβάλ καντινών κυνηγήθηκε από κάποιες ομάδες, ελπίζω τα πράγματα να είναι. Να γίνουν, να διεξαχθούν ομαλά και νόμιμα. Και είμαστε η γυναίκα του Κέσσαρα, λοιπόν. Πρέπει και να φαίνεται και να είναι. Το νόμιμο δεν είναι ηθικό, το ηθικό δεν είναι νόμιμο. Μπαίνουν τέτοια ερωτήματα. Είχε καντίνα η συναυλία της Πάολα στα Λευτερέ. Τι ισχύει τελικά με τα πανηγύρια? Θα πάρουμε ποτέ απαντήσεις σε αυτό το ελληνικό κράτος? Δεν νομίζω. Από όσο ξέρω, δεν είναι ξεκάθαρο τίποτα. Θα προστατευθούν οι διοργανωτές μιας εκδήλωσης, μιας συναυλίας, μιας παράστασης από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα ψυχασθενή? Όχι, δεν νομίζω. Για κάποια άλλη χώρα μιλάμε, για κάποια άλλη πόλη μιλάμε. Ευτυχώς τα πράγματα ηρέμησαν. Εμείς συνεχίζουμε και συμμετέχουμε στα πανηγύρια μας. Χθες ήμασταν στις Κρινίδες, στα Καβάκια, πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Ξέρω ότι κάτι αντίστοιχο γινόταν στα ορεινά, στα βουνοχωρία, στη Λιμιά ουσιαστικά, χθες το βράδυ, και τα πολλές εκδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, όπως είναι η γιορτή Καλαμποκιού και άλλα πανηγύρια κατά τόπους. Και ξέρω ότι όσοι νέοι Έλληνες έρχονται στην περιοχή για να κάνουν διακοπές, το πρώτο που ψάχνουν, που θα βρούνε το πανηγύρι για να πάνε να χορέψουν, ακόμη και αν δεν ξέρουν τα βήματα. Είναι σημαντικό αυτό που μας δίδαξε λοιπόν η Ικαρία πρώτη, η τιμόμενη περιοχή. Το ελληνικό πανηγύρι έχει όνομα, μάλλον έχει υπότιτλο στην Ικαρία, και κάποιοι βρίσκονται εκεί και μας ακούνε άραγε από εκεί. Δεν είχαμε κάποιο μήνυμά τους. Πώς γίνεται και θα δέσω τώρα το επόμενο τραγούδι? Εμένα μου αρέσει η Θανάση αυτό, τι να κάνουμε. Θυμάμαι τον Λιμνιό Στέλιο Ρόκο, όταν τον πρωτοάκουσα στη Λίμνο, στις εκδηλώσεις στην παραλιακή ζώνη της Λίμνου, τότε που γίνονταν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέρα βράδυ παραβράδυ στη Λίμνο, και είχα τη χαρά να ακούσω δωρεάν για όλο τον κόσμο τον Στέλιο Ρόκο, και από τότε πραγματικά τον παρακολουθώ στενά και τον εκτιμώ αφάνταστα.

Λοιπόν, σήμερα είναι μια μοναδική ευκαιρία, τώρα που λείπει ο Θανάσης, να κάνω ό,τι θέλω και να παίξω ό,τι μουσικές θέλω. Και τι είναι αυτό που σας έρχεται πρώτα στο μυαλό? Αυτό λοιπόν θα παίξω και ας πει ό,τι θέλει ο αγαπημένος φίλος. Ναι λοιπόν, αυτό που όλοι περιμένετε να είναι η πρώτη μου επιλογή όταν λείπει ο Θανάσης, αυτό έρχεται στο ραδιοφωνά σας.

0: Μετά από αυτό το μοναδικό μπορώ να πω ότι η Πάολα που εμφανίστηκε χθες σε ένα πανηγύρι γύρω-γύρω είχε περίπου 3.500 θεατές και εμφανίστηκε ουσιαστικά σαν Άννα Βύση.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μία μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.
0: Αν και ένα τραγούδι έχω πέσει έξω τόσα χρόνια, είναι το τραγούδι που ακολουθεί. Θεωρούσα ότι πραγματικά βγήκε πέρσι το καλοκαίρι και ότι θα κάνει τεράστια

Αυτή ήταν λοιπόν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το Γιάννη Κότσιρα, ένα τραγούδι πολύ ρυθμικό που δεν έκανε την πορεία που περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Ακούτε Αλφα Ράδιο 88,6. Σήμερα η εκπομπή γεμίζει με δεύτερες φωνές ουσιαστικά τους ανθρώπους που συναντάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιλήσαμε με τον Θανάση, τον Μπουδαλάκη, μιλήσαμε με την Καριοφιλιά Καραμπέτη και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου, γιατί έρχεται και αυτή η παράσταση του Θεσσαλικού, ο Ματωμένος Γάμος, έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Δεν μιλήσαμε όμως καθόλου για το Ζέφυρο, ο οποίος ξεκινάει τις προβολές του 15 Ιουλίου πάλι στο 5ο Γυμνάσιο, στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, και έτσι θα έχετε δυνατότητα να βλέπετε και θερινό σινεμά για εσάς που θέλετε διαφορετικές βραδιές στην Καβάλα και βραδιές πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ μέσα στην πόλη είναι λιγότερες φέτος. Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου. Να πω και αυτή τη λέξη που την βάζουμε σε κάθε φράση, τη βάζουμε. Στον εμβληματικό χώρο λοιπόν του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων. Είναι μια καινούργια λέξη που μπαίνει παντού. Είναι σαν το αλάτι που αν δεν το βάλεις καλοκαίρι στο φαγητό, δεν γίνεται. Δεν είσαι χειμώνα καλοκαίρι μάλλον. Ένα τέτοιο πράγμα. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Νομίζω το έχουν και οι ξένοι, το έχουν μόνο οι Έλληνες αυτό που λέω. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γύρω τριγύρω και θέλω να σας πω και την εμπειρία μου με τη Θάσο, στην οποία πετάχτηκε για λίγο ένα μονοήμερο απέναντι και με χαρά είδα ότι γίνονται παραστάσεις και στα λιμενάδια και γενικά φιλοξενούν και θεατρικές παραστάσεις στο νησί και δεν είναι μόνο τα τουριστικά καταλήμματα που αναπτύσσονται εκεί. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά δεν θα γίνουν παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πλέον, σε δεκαετίες μετράμε την απουσία παραστάσεων από το Αρχαίο Θέατρο της Θάσου, το οποίο ημιπαραδόθηκε. Αυτές είναι σαν τις κυρίες που λένε αυτό με τα νύχια, το είναι το ημιμόνιμο. Ένα τέτοιο πράγμα. Παραδόθηκε, αλλά δεν παραδόθηκε για παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου. Ένας χώρος επισκέψιμος, πρώτα αρχαιολογικός. Αυτά στην Ελλάδα λοιπόν τα περίεργα, σε αυτήν τη χώρα την ανοχήρωτη, σε αυτή την πόλη την ανοχήρωτη, την οποία μας την παίρνουν οι τουρίστες με τα ακριβά αυτοκίνητα, με τις εξαγορές των οικοπαίδων σε τιμές που δεν μπορείς, τα ακούς και ζαλίζεσαι. Η Μάρθα Φριτζίλα που έρχεται στο Φεστιβάλ Φιλίππων, στο τελείωμα του φεστιβάλ, τα λέει πολύ ωραία σε ένα τραγούδι. Μετά τη Μάρθα Φριτζίλα θα πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Ελπίζω να έχουμε μια καλή γραμμή αυτή τη φορά και να μπορέσουμε να τα πούμε με τον κύριο Ρέστη Τάτσι για την παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου. Χαρείτε το πολύ ωραίο τραγούδι. Αν δεν το έχετε ξανακούσει, δεν νομίζω. Από εμάς ειδικά σχεδόν κάθε εβδομάδα ακούγεται.

αλίμονο αν δεν γίνει το λάθος της ημέρας, το λάθος της εβδομάδας τεχνικά. Ένας άνθρωπος λοιπόν ορχήστρα σήμερα, Μιχάλης Μερκουρόπουλος, μαέστρος, εκφωνητής, παραγωγός, δημιουργός, ηχολήπτης, ο άνθρωπος απέναντι από τις συνεντεύξεις με τον Δημήτρη Χθωμά να υποπτεύει, αν το κάνω σωστά να σας πω την αλήθεια, έχουμε τουλάχιστον επόπτη, έχουμε από αυτά, έχουμε στην παντού. Και σε λίγο θα συναντήσουμε τον κύριο Ορέστη Τάτσι για να μας πει για την παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου και τι ακριβώς νέο φέρνει στο Θεσσαλικό Θέατρο η συμμετοχή του. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι για λίγο μέχρι να τον βρούμε στη γραμμή.

0: Λοιπόν, ας επιχειρήσουμε λοιπόν και πάλι, γιατί οι τηλεφωνικές γραμμές πάντα δεν είναι πετυχημένες. Να συναντήσουμε τον κύριο Ρέστη Τάτσι. Είναι στη γραμμή ο κύριος Τάτσις.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, χαιρόμαστε που τα καταφέραμε να μιλήσουμε με τον νέο σε εισαγωγικά καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου. Και το λέω σε εισαγωγικά γιατί έχετε περισσότερο από ένα χρόνο στο τιμόνι του Θεσσαλικού, έτσι είναι, κύριε Τάτσι?
1: Είναι ο δεύτερος πρόεδρος, ναι.
0: Mm-hmm. Είστε ένας νέος άνθρωπος που, εντάξει, με τις σπουδές σας, τα μεταπτυχιακά σας, αυτά που πλέον ορίζει και θέτει, πώς το λένε, μια θέση που απαιτεί ουσιαστικά για να την κατακτήσει κάποιος. Αλλά εμείς επί της ουσίας θέλαμε έναν θεατράνθρωπο, μάλλον για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, πόσο μάλλον για το Θεσσαλικό Θέατρο. Είστε όμως και στο κομμάτι αυτό.
1: Έχω γεννηθεί μέσα στα δημοτικά θέατρα. Και έχω ουσία μεγαλώσει πραγματικά μέσα στο θέατρο, γιατί ο πατέρας μου ήταν ηθοποιός πολλά χρόνια στο Διπεθέ Ιωαννίνου, στο Διπεθέ Αγρινίου, στην Καλαμάτα. Οπότε ήταν μια φυσική για μένα συνέχεια, και οι σπουδές μου δηλαδή, αλλά και η ενασχόλησή μου με τη σκηνοθεσία και η αγάπη μου για τα περιφερειακά θέατρα, γιατί πιστεύω, δηλαδή, 3 χρόνια υπήρξα και εγώ στην Πάτρα, στο Διπεθέ, εκεί στην δραματική σχολή. Πιστεύω ότι τα Διπεθέ επιτελούν ένα πολύ σπουδαίο έργο, και όπως λέγαμε και με τον κύριο Τσιάνο, ας πούμε, ακόμα και αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να τα εφεύρουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ανάγκη και είναι για τον κόσμο της περιφέρειας, και επιμένω να λέω περιφέρεια και όχι επαρχία, γιατί δεν είμαστε ρωμαϊκό κράτος. Οι άνθρωποι της περιφέρειας έχουν ανάγκη όχι μόνο να βλέπουν σπουδαίες παραστάσεις, αλλά να δημιουργούν και να παράγονται σπουδαίες παραστάσεις εκτός κέντρου. Αυτό δίδαξε το Θεσσαλικό Θέατρο, που είναι, ας πούμε, η κορονίδα των δημοτικών θεάτρων, όταν πριν 50 χρόνια η Άννα Ιβαγενά, ο Κώστας Τσιάνος, ο Γιώργος Ζιάκας βρέθηκαν στη Λάρισα και αποφάσισαν να φτιάξουν ένα ελεύθερο θέατρο στην ουσία στην πόλη που γεννήθηκαν. Mm. Βρέθηκαν λοιπόν στη Λάρισα και για 8 χρόνια πάλεψαν με άκρους επαγγελματικούς όρους και στήσανε το Θεσσαλικό Θέατρο, που μετέπειτα έδωσε και την αφορμή και ένα πάγιο αίτημα του Σωματείου Ελληνικών Ηθοποιών και των ανθρώπων του θεάτρου να γίνει πράξη και να δημιουργηθούν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα το 1983 από τη Μελίνα Μερκούρη. Και βέβαια από εκεί και έπειτα το Θεσσαλικό να διαγράψει μια λαμπρή πορεία. Ήταν το πρώτο που βρέθηκε στην Επίδαυρο με την Ηλέκτρα και συνέχισε να τις εμφανίσει του και σε διεθνή φεστιβάλ και στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, βέβαια, με τις σπουδαίες παραστάσεις, κυρίως του Κωνστατσιάνου, που είναι και ο σκηνοθέτης του Ματωμένου Γάμου, που θα δείτε στο θέατρο των Φιλίππων.
0: Συγκινητική. Η αναφορά σας είναι συγκινητική. Έχουμε απολαύσει και το Θεσσαλικό και τον κύριο Τσιάνο σε παραγωγές. Αγαπά και τιμά και την ελληνική παράδοση ο κύριος Τσιάνος, και καταφέρνει μέσα στα θεατρικά δρόμενα να βάζει και την ελληνική παράδοση με τις μουσικές του και όλο αυτό. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο Ματωμένο Γάμο.
1: Έχει φροντίσει τόσο στο εικαστικό μέρος, δηλαδή και η σκηνογραφία, και το κομμάτι των κουστούμιών, Γιώργος Γιάκα, ο οποίος επίσης είναι μια μεγάλη μορφή, ας πούμε, αυτή της σκηνογραφίας και ενδυματολογίας για το ελληνικό θέατρο, αλλά έχει φροντίσει επίσης και ο Διονύσης Τσακνής, και με τη μουσική που έγραψε, αλλά και τις ενορχιστρώσεις που έχει επιλέξει να κάνει, να φλερτάρει και να παραπέμπει σε ένα ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή ένα αλόνι στο οποίο διαδραματίζεται το δράμα μας, τη σύγχρονη, αυτή λαϊκή, όπως θα έλεγε και ο Τσιάνος, τραγωδία, αλλά

0: συνδεδημένη με σχέδια, ας πούμε, του Λόρκα, είτε με εκπληκτική μουσική από το Διονύση Τσακτή, ξαναλέω, με τους φωτισμούς της Μελίνας του Μάσχα.
1: Θεσσαλοί όλοι, εκτός από εσάς ο οποίος είστε υπηρώτης.
0: Είμαι Γανιώτης, ναι. Mm. Αλλά αγάπησα πάρα πολύ τη Λάρισα. Και έχω μεγαλώσει θεωρώντας ότι υπάρχουν τρία μεγάλα θέατρα στη χώρα, το Εθνικό, το Κρατικό Θέατρο Βορειά Ελλάδος και το Θεσσαλικό, και μετά ήταν διπεθέ που δούλευε ο πατέρας μου. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να ενηλικιωθώ για να καταλάβω ότι δεν ήταν τρίτο κρατικό θέατρο το Θεσσαλικό.
1: Ναι, μου λέτε, βλέπω ότι το Φεστιβάλ Φιλίππων σας αγκάλιασε, σας υποδέχεται.
0: Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ερχόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μας είναι πολύ σημαντικό το να βρισκόμαστε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και σε ένα τόσο καλωστημένο και πολύ καλά οργανωμένο φεστιβάλ. Για μένα το σημαντικότερο, μαζί με το Φεστιβάλ Επιδαύρου, το σημαντικότερο της χώρας μας. Για τη Βόρεια Ελλάδα, σημείο αναφοράς. Είναι τιμή και χαρά μεγάλη για μας που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Θα βρεθούμε στην Καβάλα.
1: Τώρα μου θυμίζετε την Ηλέκτρα πραγματικά στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Ναι, πόσα πράγματα έχουμε δει όμορφα. Τώρα είστε μια νέα γενιά, δεν είστε και πιτσιρίκοι, αλλά είστε ένας όριμος χώρος του, άνθρωπος του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά είστε η νέα γενιά που περιμένουμε από εσάς να δούμε συνεργασίες ίσως, να δούμε τις πόλεις να συνεργάζονται, δηλαδή τα Γιάννενα, την Πάτρα, τις Σέρες, την Καβάλα, το Αιγαίο που έχει, την Κρήτη όπου υπάρχουν τα αντιπεθέ, και να δούμε κάτι σαν συνεργασία, να προκύπτει κάτι καινούριο. Έχουμε κάτι...
0: Είναι και δική μας επιθυμία και είμαστε και ευτυχώς η συγκυρία φέρνει, ας πούμε, στην διεύθυνση των ΔΠΕ ανθρώπους με τους οποίους όλοι μας, μεταξύ μας, έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή. Δεν μας βοηθάει πολύ η γραφειοκρατία, είναι η αλήθεια, και το κομμάτι το διοικητικό, αλλά οι προθέσεις υπάρχουν και ήδη κάποια από τα ΔΠΕ καταφέρνουν συνεργασίες και είναι και δικός μου στόχος. Δηλαδή τόσο για το Θεσσαλικό, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί οι συντράξεις μπορεί να οδηγήσουν και σε καινούργια πράγματα. Εντάξει, για μας ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος και δεν θα μπορούσαμε να στην πραγματικότητα να κάνουμε μια συμπαραγωγή το φετινό καλοκαίρι, γιατί είναι 50 χρόνια στο Θεσσαλικό Θέατρο, γιατί είχαμε αποφασίσει ότι θα τιμήσουμε τους ιδρυτές του Θεσσαλικού Θεάτρου. Οπότε θα ήταν μια παραγωγή κάπου στα καπέλων οποιοδήποτε άλλο δημοτικό θέατρο, και γι' αυτό και στήσαμε αυτή την παράσταση και αυτή την αρκετά μεγάλη περιοδία. Με πιάσατε στον δρόμο, μόλις παίξαμε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Απόψε είμαστε στο Κιλκής και σύντομα κατεβαίνουμε Αθήνα και μετά θα έρθουμε στην Καβάλα.
1: Μάλιστα. Και μια ομάδα, βλέπω, νέων ηθοποιών στις συμμετοχές, έτσι, έχετε επιλέξει.
0: Όπως ορίζει το έργο. Mm. Δηλαδή, είναι οι παλιότεροι, σε έναν εκπληκτικό ρόλο, έβριμα σκηνοθετικό, που ο Χάρος που διαπερνά, ο Θάνατος που διαπερνά όλο το έργο, και η Αγγελική Λιμονή μεταμορφώνεται από Ζητιάνα σε γειτόνισσα και στην πεθερά του Λεωνάρντο. Η Ντίνα Αβαγιανού, βέβαια, η οποία είναι η μάνα και είναι μια ηθοποιός που την έχετε δει από την Ηλέκτρα. Mm-hmm. Ήταν στο χώρο τότε. Ο Νίκος Αρβανίτης, πατέρας της Νύφης, ένας εξαιρετικός και πολύ ήπειρος ηθοποιός και συνεργάτης του Θεσσαλικού χρόνου, Θεσσαλικού Θεάτρου όλα αυτά τα χρόνια. Ηθοποιή από τη Λάρισα, ο Αστέρης Κρικώνης, εξαιρετική και εξαίρετη, η Χριστίνα Ιβράκα. Ο Άγγελος ο Ανδριόπουλος που κάνει το Λεωνάρντο, εξαιρετικός. Επίσης η Νίκη Παλικαράκη, και αυτή της παλιότερης γενιάς και παλιά γνώριμη με τον Κώστα Τσιάνο. Η Τζένι Καζάκου, ξεχωριστή, ας πούμε, παρουσία στο ρόλο της Τύφης, νομίζω σε μια πολύ συγκινητική και πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία. Και επίσης άνθρωποι νεότεροι, τώρα πάμε στην νεότερη, λοιπόν, ο Γιώργος ο Όντος, ο Γιώργος ο Βούντας, ο Παντελής ο Ψακίδης, η Δήμητρα Καραγιώργου, η Στεφανία Καραγιάννη και η Αναστασία Βαγιανά. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν, γιατί είναι όλοι εξαιρετικοί και είναι για μένα ήταν και λίγο σχολείο, ας πούμε, ο τρόπος που δούλεψε ο Κώστας Τσιάντος. Έχει έναν εκπληκτικό τρόπο να κάνει παραστάσεις για το ευρύ κοινό, αλλά παράλληλα να είναι πάρα πολύ δουλεμένες και να έχουν πολύ ψηλή αισθητική. Εγώ αστειευόμουν.

0: προηγούμενος του, και το πειράζω, του λέω είσαι λαϊκός εστέφ.
1: Ναι.
0: Και μου λέει πώς το εννοείς. Λέω θα πας στο τσιπουράδικο αλλά θα πιεις το καλύτερο τσίπουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το παπαλαιωμένο.
0: Κάπως έτσι. Θέλω να πω ότι έχει περάκι και έχει καταφέρει αυτό το σύνολο των 14 ηθοποιών να γίνει μια ομάδα πολύ συμπαγής, να είναι ένα πραγματικό σύνολο, ένα ensemble ας πούμε θα λέγαμε σε σπουδάπτες στα ελληνικά. Ένα σύνολο πραγματικά πάνω στη σκηνή όπου αντιμετωπίζει καθαρά όπως απογραφής κάνει ο Λόρκα, ας πούμε, σαν μια σύγχρονη τραγωδία, επαφώντας τον Ευρυπίδη που τόσο καλά γνωρίζει και ο Τσιάνος, και έχει μετατρέψει όλα τα, ας πούμε, υπερφυσικά ή μεταφυσικά ή σουρεαλιστικά, το φεγγάρι ή το Ζητιάνα Χάρο, το δάσος που μιλάει στην ουσία, είναι ένας χορός. Και μετατρέπεται όλο ο θεατρικός σε ένα χώρο από τον οποίο ξεπηδούν οι ρόλοι.
1: Η μουσική του Διονύση Τσαχνή είναι καινούρια, τα τραγούδια είναι καινούρια.
0: Η πρώτη γραφή της έγινε για την παράσταση, την είχαν δουλέψει με τον Κώστα Τσιάνο για την παράσταση που είχε κάνει στο Διπετέ Κρήτης πριν περίπου 20 χρόνια, το 2008. Και τώρα ξαναδουλεύτηκε, αλλά δουλεύτηκε με νέες φωνές Το σύνολο των ηθοποιών τώρα εδώ έδωσε και άλλες δυνατότητες στον Γιώργο Τσαχνή, στον Διονύση, ο οποίος πήραξε την ορχιστρώση ξανά και δημιούργησε πιο πολυφωνικό, ας πούμε, ηχητικό τοπίο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει διφωνίες, τριφωνίες, τετραφωνίες, έχει ένα εκπληκτικό και αυτό. Είναι μεγάλη μας χαρά που συνεργαζόμαστε.
1: Μάλιστα. Εσείς,
0: μια φορά.
1: Κύριε Τάτση, σαν καλλιτεχνικός διευθυντής επιλέγετε τη διοίκηση, νομίζω ότι σκηνοθετείτε και παραγωγές του Θεσσαλικού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν ξεκίνησα με την προτεραιότητα τη σκηνοθεσία. Ξεκίνησα με προτεραιότητα, αν και είμαι σκηνοθέτης, ξεκίνησα με προτεραιότητα να μπορέσει ο οργανισμός διοικητικά να στηθεί και να εκπληρώσει, ας πούμε, το τεράστιο βάρος και την ευθύνη απέναντι σε μια πόλη και στην ιστορία. Οπότε η πρώτη σκηνοθεσία για μένα θα έρθει τώρα, μετά από 2 χρόνια στο Θεσσαλικό. Και η επιλογή μου ξεκάθαρα ήταν να σκηνοθετήσω την παιδική σκηνή, η παιδική εφηβική σκηνή. Μια διασκευή του Γιάννη του Καλατζόπουλου θα κάνουμε πάνω στον κύκλο με την Κυμωλία του Μπέρτολτ Μπρεχτ, που συμπληρώνονται και 70 χρόνια από το θάνατό του.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί το κομμάτι της διεύθυνσης έχει φοβερή γραφειοκρατία, φοβερό βάρος διοίκησης. Δυστυχώς οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται ο ένας μετά τον άλλον και στην ουσία πια εμείς δεν έχουμε μόνιμους εργαζόμενους. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ΔΠΕ. Λειτουργούμε με συμβασιούχους και με μικρή πείρα. Οπότε όταν βρέθηκα στο Θεσσαλικό, βρέθηκα με ένα σύνολο εξαιρετικών συνεργατών και εργαζόμενων στο θέατρο, αλλά όχι έμπειρων.
1: Ναι, ναι. Ήταν έτσι όπως ήταν τα ΔΠΕ όταν συστάθηκαν ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σαν να κάνουμε ένα restart. Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο θα φροντίσει και θα φύγουμε από την έγκαινη που δημιουργούν οι οκτάμινες συμβάσεις και θα έχουμε, τα ΔΠΕ θα στηριχτούν και θα έχουν ένα μόνιμο προσωπικό καταρτισμένο για να μην νιώθουν οι άνθρωποι σε ομοιρία ή να μην είναι σε μια συνεχή αγωνία ή στην επόμενη αναζήτηση δουλειάς αν κάποιο οκτάμινο πάει στραβά ή θα ήταν σημαντικό, ειδικά σε κάποιους κομβικούς ρόλους όπως του προϊστάμενου των τεχνικών, με το οποίο ταξιδεύουμε μαζί τώρα, και τον οικονομικό, τον προϊστάμενο οικονομικών.
1: Επειδή το πάτε με το οικονομικό μου, με τον προϊστάμενο, θα έχω 2 δύσκολες ερωτήσεις. Αν λεφτά έρχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού αφενός και αν και εσείς κληθήκατε να πληρώσετε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων για τη φιλοξενία.
0: Προφανώς και πληρώνουμε την αρχαιολογική υπηρεσία και
1: αυτό που θυμόμασταν παλιότερα, ότι το Εθνικό Θέατρο και τα ΔΠΕ δεν πλήρωναν για τη συμμετοχή τους. Γιατί όπως δεν πληρώνουν στην Επίδαυρο, κάτι τέτοιο μαθαίνουμε. Έχουν αλλάξει εποχές.
0: Έχουν αλλάξει, γιατί και κάποιος και στο... Δυστυχώς και στη... Δηλαδή εμείς καταφέρνουμε να κάνουμε παραφάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, στο μικρό β' Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, το α δεν μας το δίνουν, το μεγαλύτερο, γιατί ακόμα είναι σε

0: Αυτό δεν αναπληρώνεται. Και εκεί πληρώνει και απλώς έχει καταφέρει η φορεία αρχαιοτήτων, επειδή στην ουσία το Θεσσαλικό και ο Κώστας Τσιάνος ανακάλυψε αυτό το θέατρο για να κάνει πρεμιέρα στην Ηλέκτρα, μας δίνουν τρεις παραστάσεις δωρεάν. Και εκεί κανονικά θα πληρώναμε. Είναι μια πάγια στάση του πολιτικού πολιτισμού, δεν έχει να κάνει με. Και σίγουρα θα έπρεπε να επανεξεταστεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην Τοδόνη, επειδή σας είπα ότι είμαι από τα Γιάννενα, γνωρίζω πολύ καλά ότι και εκεί πάλι το ΚΑΣ θα ζητάει χρήματα.
1: Να μην πούμε άλλα στενάχωρα, κύριε Τάτσι, να πούμε ότι έρχεστε στη
0: Λευκή. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μας βοηθάει, όλα τα δίπλα δεν τα βοηθάει επαρκώς οικονομικά. Εμείς έχουμε ένα γενναιόδωρο Δήμο που όλα αυτά τα χρόνια, για να μην ξεχωρίσω μία δημοτική αρχή, κάθε δημοτική αρχή θεωρεί ένα κομμάτι το σημαντικό της πόλης το θέατρο και κομμάτι της ταυτότητας της ίδιας της πόλης, οπότε στηρίζει και έτσι καταφέρνουμε και επιβιώνουμε απλώς δύσκολα, έχουμε εργαζόμενους, καταφέρνουμε και κάνουμε τις παραγωγές, καταφέρνουμε να μην συμπράττουμε με ιδιώτες γενικώς.
1: Δεν πλήττεται, κύριε Τάτση.
0: Όχι, εντάξει, είναι ένα θέατρο που δουλεύει 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή δεν στεκόμαστε καθόλου. Μάλιστα. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά και είναι και μεγάλη ανταπόδοση που παίρνουμε, γιατί η πόλη της Λάρισσας και στις εξόδους μας το καλοκαίρι, ας πούμε, όπως και πέρυσι και φέτος, είναι πολύ συγκριτική ανταπόκριση.
1: Εγώ κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι έρχεστε στους Φιλίππους τη μέρα των γενεθλίων μου και το έχω κάθε χρόνο ιστορικά, θυμάμαι, τη μέρα που έρχεται παράσταση τη μέρα των γενεθλίων μου είναι η καλύτερη παράσταση του καλοκαιριού. Στις 18 Ιουλίου λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις 9.30.
0: Θα σας ευχηθούμε λοιπόν από κοντά.
1: Ναι, θα είμαστε εκεί να σας δούμε και να σας χειροκροτήσουμε για την παραγωγή σας.
0: Θα πούμε λοιπόν από χρόνια πολλά και δημιουργικά και από κοντά.
1: Ναι.
0: Και ελπίζω να επαληθευτεί αυτό, ότι καλύτερη παράσταση του καλοκαιριού θα έρθει την ημέρα των γενεθλίων σας. Ανυπομονούμε να έρθουμε και ο Θείασος, ένας προς έναν, και οι τεχνικοί μας ανυπομονούν, γιατί η Καβάλα, έρχομαστε σύσσουμε, σε θα βιάσει και όλο το γραφείο, ας πούμε, γιατί η Καβάλα και η Φίλιππη είναι σημείο αναφοράς για το θέατρο μας.
1: Και εμείς αγαπάμε το Θεσσαλικό, να το ξέρετε. Λοιπόν, καλή αντάμωση.
0: Ανυπομονώ να τα πούμε.
1: Γεια σας, κύριε Τάτση.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Ορέστης Τάτσης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου. Έχει αναλάβει, είναι η δεύτερη χρονιά της θητείας του. Νέος άνθρωπος και έρχεται με την παραγωγή σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου του Ματωμένου Γάμου την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Όπως ξεκινήσαμε, έτσι να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξανασυναντήσετε το Σάββατο. Πολλά έχουμε να δούμε με τις εκπτύξεις του καλοκαιριού. Να είναι καλό και ευχάριστο. Μόνο χαρούμενες ειδήσεις. Γεια σας.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Morena. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: λοιπόν τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Πάμε τώρα δυνατά.
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Πενήντα χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: ξέρω εγώ, Μάρτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και

0: Honda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν ο προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα?» τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για τον γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. «Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη», τους είπε ο Χριστός. «Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων». Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: «Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και ο Χριστός τους λέει: «Να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη». Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Αλφα 88,6.
3: Ο Ανδρουλάκη, μάλιστα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε πως έχει αιμονή μαζί του. Αναφέρθηκε και στο επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον τελικό του Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και γενικώς σε πάση περιπτώσει για να το ξαναδρύσουμε εγώ δεν σκύβω.
3: Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου το Ιράν με σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις.

0: σε περίπτωση που επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον στέλνει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απαιτώντας δημόσια δέσμευση για τερματισμό των επιθέσεων στα στενά του ορμού. Στην ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές κινούνται εκ νέου υπό την σκιά της αναζωπήρωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχωρεί σε παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Το μέτρο προβλέπει έκπτωση από πλευράς δηληστηριών 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
1: Η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1 ευρώ και 85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
2: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων.
0: Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κανονικά η διαδικασία ολοκληρωνόταν στις 15 Ιουλίου. Είναι η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για αυτή την παράταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να πετυχαίνει στο έκτο άλμα του στο μήκος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος και μία από τις καλύτερες που έχει σημειώσει ο ίδιος σε όλη του την καριέρα. Έφτασε τα 8 μέτρα και 61 εκατοστά. Στο μπάσκετ, ο Τσέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά και την μυθική πρόταση που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά για τα επόμενα 3 χρόνια και στο ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Συνέχεια απόψε το βράδυ στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημερώματα για τους ξενύχτηδες Αργεντινή-Ελβετία.
3: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτ ο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά. Και τώρα Γαλλία.
0: Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές για την εποχή. Όπως έτσι διαμορφώνει την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε χθες για μία από τις τραγωδίες που έχουν στιγματίσει, θα λέγε κανείς, τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αναφερόμαστε στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν στην Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας. Τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από 16 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε χθες 3 ταυτοποιήσεις φερόμενων δραστών για την επίθεση που, θυμίζω, πως τύχησε τη ζωή σε 3 νέους ανθρώπους και ένα αγέννητο παιδί. Η επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. 16 χρόνια μετά, λοιπόν, οι αρχές θεωρούν πως έχουν φτάσει σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πίσω από τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, αξιοποιώντας και τα νέα εργαλεία που έχουν, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, αλλά και ένα ανώνυμο email. Θα μας εξηγήσει ο Παναγιώτης Πυρόπουλος με τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο ίδιος, πώς έφτασαν σε αυτά τα 3 άτομα οι ελληνικές αρχές και γιατί πιστεύουν πως είναι 3 δράστες, 3 άτομα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτό τον εμπρισμό. Υπάρχει βεβαίως και μια νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με το τρίτο άτομο, μια γυναίκα την οποία αναζητούσαν οι αρχές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου, Φέτρο. 3 κατηγορούμενοι, 2 42χρονοι άνδρες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν χθες σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη, και υπάρχει 46χρονη γυναίκα σε βάση της οποίας έχει εκδοθεί διεθνές έντολμα σύλληψη για συμμετοχή στην δολοφονική επίθεση. Ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Χθες το απόγευμα, μέσω της δικηγόρου της, εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στη χώρα μας και να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές. Κάτι το οποίο εξετάζεται και αναμένεται ενδεχομένως να κάνει, χωρίς η αστυνομική να είναι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα, πώς φτάσανε στην ταυτοποίηση ουσιαστικά των τριών αυτών προσώπων. Αρχικά έγινε αυτό που είπες, Πέτρο. Μια ανάλυση με εξελιγμένο λογισμικό και AI στα παλιά βίντεο της δολοφονικής επίθεσης.
0: Είναι τα βίντεο αυτά τα οποία καταγράφουν την πορεία, μια πολύ μεγάλη πορεία που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. Να θυμίσουμε το κλίμα της εποχής. Έχουμε τα μνημόνια, μια βαθιά οικονομική κρίση, την οποία

0: βιώνει η χώρα και πάρα πολύ κόσμο. Μία από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις που είχαν γίνει ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τα μέτρα λιτότητας που είχε λάβει τότε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και εκείνη την ώρα έχουμε αυτή τη μεγάλη ογκοδέστατη πορεία να είναι σε εξέλιξη και πολλοί κόσμος να περνάει από τη σταδίου, Παναγιώτη.
1: Υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο της επίθεσης και φωτογραφίες σε όλα τα στάδια της. Ναι. Από ιδιώτες και άλλους πολίτες. Αυτό το υλικό έγινε φτηνέστερο. Εντοπίστηκαν άλλες φωτογραφίες των τριών κατηγορουμένων από διακοπές του σε νησί το 2009, τα οποία μάλιστα βρέθηκαν σε άλλη υπόθεση το 2020, θα σου εξηγήσω παρακάτω, τα οποία αυτά φαίνεται να ταυτοποίησαν τους δράστες. Οι μάρτυρες με τη σειρά του, τουλάχιστον 9 τον αριθμό, από ό,τι φαίνεται τους τοποθέτησαν στο χώρο της τραγωδίας, χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά ταυτότητά τους, αλλά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που φορούσαν εκείνη τη στιγμή. Ο 42χρονος τοποθετήθηκε ως εκείνος που σπάζει την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα. Η 46χρονη βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να έχει ένα καθοδηγητικό ρόλο. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Καταζωής του λεγόμενου ελληνικού FBI, με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μπορούσαν ουσιαστικά να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνισε τους δράστες στην επίθεση με αυτές τις νέες φωτογραφίες και το αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Απρίλιο ένα ανώνυμο mail που στάλθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που κατονόμαζε ουσιαστικά 8 άτομα. Ως αυτά που έκαψαν την Μαρφίνα, όπως έλεγε, μεταξύ των οποίων και τρεις κατηγορούμενοι.
0: Ανυπόγραφο αυτό το email. Δεν γνωρίζουν ποιος το έστειλε οι αστυνομικές αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε για ένα ανώνυμο email, μια ανώνυμη πληροφορία από αυτές που καταλαβαίνω πως μπορεί και κατά χιλιάδες και για άλλες υποθέσεις να λαμβάνουν κατά καιρούς οι αστυνομικές αρχές, Παναγιώτη.
1: Κάπως έτσι, απλά δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε περισσότερο στο συγκεκριμένο email, γιατί ενδεχομένως να προέρχεται και από ένα στοιχείο της έρευνας, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να επιδιώκεται η προστασία του. Ερευνώντας την υπόθεση, όντας κάνει ευκρινέστερο, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο υλικό, έψαχναν νέες φωτογραφίες και νέο υλικό που ουσιαστικά έβαζε στα πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, θα τους έβαζε στοιχεία ταυτότητας και κάποια επιβαρυντικά στοιχεία που τους συνδέουν με την επίθεση.
0: Ναι, φορούσαν κουκούλα την ώρα του εμπρισμού.
1: Όχι όλοι, κάποιος φορούσε κάποιο κουτζόκι, φορούσαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τέλος πάντων.
1: Το κλειδί λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση ήταν μια υπόθεση το 2020. Πίσω από ένα 48χρονο, ο οποίος μάλιστα απέτω είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταστήμονο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλωνά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στενός φίλος αρχικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιξουσιαστής της Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί έχοντας στην κατοχή του ουσιαστικά μια αποθήκη, στο όνομά του μια αποθήκη στο Κουκάκι, που είχαν εντοπιστεί 11 κιλά κρυκτικής ύλης και διάφορα άλλα αντικείμενα. Σε κατοίκον έρευνα διαπιστώθηκε υπήρχαν κάποια ψηφιακά πιστήρια, μεταξύ των οποίων και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος ανήκε στη σύντροφό του, μέσα στο οποίο βρήκαν το υλικό που σου είπα από διακοπές το 2009. Είναι δύο άντρες και μια γυναίκα που είχαν όμως χαρακτηριστικά ρούχα, παπούτσια, τσάντες που τέριαζαν με εκείνα που φαίνονται στο παλιό υλικό με τους δράστες.
0: Οπότε έγινε η σύγκριση από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
1: Έγινε ταυτοποίηση και στη συνέχεια η αναγνώριση ουσιαστικά από τους μάρτυρες και τοποθέτησή τους στο μοιραίο σημείο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε και οι μάρτυρες έχουν δει τις φωτογραφίες αυτές και έχουν πιστεί ότι ήταν τέτοιες.
1: Να σου εξηγήσω λίγο απλοϊκά. Έδειξαν την ταυτότητα του Πέτρου Κυρκυλή. Έδειξαν μια φωτογραφία από τη στιγμή της επίθεσης και μια φωτογραφία από τις διακοπές. Όπου ουσιαστικά κάποιοι μάρτυρες αναγνώρισαν και έβαλαν ταυτότητα στους δράστες, δηλαδή ονοματεπώνυμο, και κάποιοι άλλοι που τους τοποθέτησαν στη συνέχεια με τα ίδια χαρακτηριστικά στον χώρο της αγωδίας.
0: Μάλιστα. Στην οδό Σταδίου, εκείνη την ημέρα, την 5η Μαΐου του 2010. Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνεις πως και δημοσίως τώρα διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αν και θα έλεγα πως είναι πρώιμο, διότι αυτή είναι μια εξέλιξη μόλις μιας ημέρας, πως όλες αυτές οι κατηγορίες, βαρύτατες κατηγορίες, όσον αυτά τα άτομα βρίσκονται πίσω από αυτή την εμπριστική επίθεση, θα στοιχειοθετηθούν στο τέλος της ημέρας, διότι θυμίζω πως κατά το παρελθόν η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει και άλλα άτομα για τα οποία δεν μπορούσε να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες.
1: Πέτρο, έγιναν πάρα πολλά λάθη σε αρχικό σημείο της έρευνας. Πάρα πολλά λάθη. Υπήρχαν 5 δικογραφίες ουσιαστικά που δεν είχε

0: γίνει, δεν είχαν γίνει τα αυτονόητα.
1: Ναι.
0: Το λέω πολύ κομψά.
1: Ναι, ναι. Έχουν περάσει 16 χρόνια, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τώρα
0: το
1: καταλαμβάνουμε και το υπερθυμίζουμε.
0: Το 2010 και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολλά λάθη, δεν συγκεντρώθηκε υλικό όπως έπρεπε, δεν συλλέχθηκαν μαρτυρίες, δεν έγινε ανάρσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, τα οποία πήγαν ουσιαστικά πολύ πίσω την έρευνα. Αν με ρωτάς τώρα αν αυτές οι συλλήψεις και τα στοιχεία είναι αρκετά για να οδηγήσουν στη φυλακή τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τους κατηγορούμενους, θα σου έλεγα πως δεν είμαι πολύ βέβαιος. Και το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση και τα όποια λάθη και σοβαρά γίνανε σε αρχικό στάδιο, να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει όλες οι κατηγορίες καθώς παραγράφηκαν στα 15 έτη και έχει παραμείνει μόνο αυτό της ανθρωποκτονίας. Και όταν μιλάμε ότι υπάρχει ένας κατηγορούμενος που φαίνεται απλά να σπάζει την τράπεζα, μια άλλη να είναι δίπλα του και ένας άλλος να καθοδηγεί, δεν είναι ενδεχομένως από τα πολύ δυνατά, θα σου έλεγα, στοιχεία που
1: ναι,
0: θα μπορούσε...
1: Για την παραγραφή των αδικημάτων άκουγα το πριν και τον κύριο Γιάννη Μπούγα εδώ στο Sky 100.3 να το λέει, πως για αυτό το αδίκημα που είπες της ανθρωποκτονίας δεν υπάρχει παραγραφή, για τα άλλα όμως έχει περάσει τόσο καιρός, λογικό νομίζω να υπάρχει παραγραφή, έτσι βλέπετε βάση.
0: Απλά το ζήτημα είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ μεθοδική καλή δουλειά με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, αλλά και ουσιαστικά μιας απλής τακτικής αστυνομικής επίπεδο συλλογής στοιχείων, που ακόμα και μετά από 16 χρόνια μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που τουλάχιστον ήταν στην πεντάδα εκείνων που φαίνεται να είχαν μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή την δολοφονική επίθεση.
1: Ακούγεται ως έτσι, και στοιχείο εντυπωσιασμού αν θέλεις, και επισημαίνεται και στο διαδίκτυο πάρα πολύ ότι χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνω πως και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να μην βρισκόμασταν από αυτά που μας λες, αν είχε ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία, αν είχαν γίνει βασικά πράγματα και όχι τα λάθη που μας λες, θα είχαμε φτάσει σε καλύτερα αποτελέσματα, ενδεχομένως θα είχε τον ίδιο
0: ατόμο. Υπάρχουν, Πετρόλιο, να σου πω, όλες αυτές οι ταυτοποιήσεις, αυτές οι τρεις, υπάρχουν αυτές οι ταυτοποιήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτό ή κάποια μαρτυρία που να λέει ότι ο Τάδε είναι αυτός που ρίχνει την μολότο και το έφεκτο
1: μικρό. Για τα υπόλοιπα άτομα, διότι μας είπες για 8 άτομα συνολικά, τα οποία έχει κυκλώσει και θεωρεί η ελληνική αστυνομία ότι ήταν μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στον εμπρισμό του υποκαταστήματος, να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα ή εκεί είναι με εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία να ταυτοποιηθούν και αυτά τα άτομα?
0: Τα 8 άτομα, Πέτρο, ήταν αυτά που αναφέρονταν ονομαστικά στο ανώνυμο email που αναφέρουμε το περασμένο Απρίλιο. Από ό,τι φαίνεται για τους υπολείπους δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να τους τοποθετούν ουσιαστικά στο σημείο της τραγωδίας.
1: Παναγιώτη Σπυρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η Άννη Παπαρούσου, είναι δικηγόρος των δύο συλληφθέντων που φέρονται να είναι οι δράστες μεταξύ των δραστών αυτού του εμπρισμού, από τον οποίο εμπρισμό έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι πριν από 16 ολόκληρα χρόνια στο υποκατάστημα της Μαρφίνα. Ακούμε τι είπε.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ ακόμα, αν θέλετε, γιατί δεν είναι όριμο αυτό το εργαλείο, το AI, και προφανώς δεν εμπιστεύομαι τη διαδικασία αυτή κατά την οποία έχουμε έναν ένοχο στο μυαλό μας και χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση αυτού που ήδη έχουμε στο μυαλό μας.
1: Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, μίλησε εδώ στον Sky 100.3 για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση της Μαρφίν.
3: Θα αποδοθούν ή δεν θα αποδοθούν οι διευθύνες. Πάντως είμαστε σε αυτό το στάδιο, στο ότι έχουμε πλέον ενδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουμε ταυτοποίηση των δραστών και στη συνέχεια με τα εντάλματα σύλληψης θα ακολουθήσει στην ακριτική διαδικασία. Θα είναι ένας κίνδυνος παραγραφής, διότι και κατά το χρόνο που τελέστηκαν τα αδικήματα, αλλά και με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε από το χρόνο τελεσής τους μέχρι σήμερα, ο χρόνος παραγραφής δεν είναι μικρότερος από 20 έτη για πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Να ακούσουμε και δύο συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας με πληροφορίες για το πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές σε αυτές τις δύο συλλήψεις. Γιώργος Καλιακμάνης και ο κύριος Νίκος Ρήγας. Τους ακούμε. Μίλησαν εδώ στον Sky.
4: Έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά, ένα εντελεχή έλεγχο μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες. Με ένα καινούριο λογισμικό κατάφεραν

0: να ανακτήσουν πολλά στοιχεία, να βρουν αυτούς τους ανθρώπους που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ρίχνουν τις μολότοφ και πηγαίνοντας βήμα-βήμα πίσω, καρέ-καρέ πίσω από τις κάμερες από στοιχεία που υπήρχαν εκεί στους δρόμους της Αθήνας, τους βρίσκουν εκεί που είναι χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, που φαίνονται τα πρόσωπά τους. Άρα... και φαίνονται εκεί που βάζουν τις κουκούλες.
1: Υπήρξε ένα email το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολογικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε. Ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα.
2: Για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση μιας ακόμη γυναίκας για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, μίλησε και η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας. Είναι συγκλονιστικά τα όσα είπε χθες εδώ στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και την Λένα Φλιτζάνη. Είναι η γυναίκα, αν θυμάστε τα σχετικά πλάνα, που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια ενώ έχει πάρει φωτιά το υποκατάστημα της Μαρφίν από ένα μπαλκόνι και τελικά κατάφερε να επιζήσει. Βεβαίως υπάρχει ακόμα μέσα της μια ανοιχτή πληγή.
3: Εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο είναι αδιανόητο να καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα τους στέρισαν τη ζωή. Αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
2: Παραμένουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Αλλάζουμε όμως θέμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, διότι αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλώ σα μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τι 12 έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που στήχησε τη ζωή τη Βάγια Νέστορα. Σε μια προσπάθεια η ελληνική αστυνομία να αποφευθούν εντάσεις, η μεταγωγή έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, με δρακόντια, κάτω από δρακόντια μέτρα. Μπήκαν από την πίσω είσοδο του κτηρίου οι τρεις συλληφθέντες. Καθώς να θυμίσουμε ότι από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αυτή την ώρα η 26χρονη επισυλλήφθη στην Κρήτη. Ο 29χρονος μαζί με την κοπέλα αποτελούν το από το επιχειρησιακό δίδυμο της επίθεσης και ο 24χρονος που της παρήχε το σπίτι, περνούν το κατόπιν της εντελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν και επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Την ίδια στιγμή στην προσκυνή πλευρά των δικαστηρίων έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία και συμβουλευόμενοι τους δικηγόρους τους να απολογηθούν εντός των επόμενων 24 ώρων.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Και από τη Θεσσαλονίκη στο Άργος, όπου είχαμε αυτή την υπόθεση που έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα με την καταδίωξη ενός 20χρονου ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα, και οι συνθήκες αυτής της καταδίωξης διερευνώνται από τις ελληνικές αρχές, κατά πόσο δηλαδή ακολούθησαν οι δύο αστυνομικοί τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο προβλέπει αυστηρούς κανόνες για την χρήση όπλου. Επιτρέπεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ζωής του αστυνομικού. Χρήστος Στρατουλάκος με όλο το ρεπορτάζ για την απολογία του ενός εκ των δύο αστυνομικών, αν δεν κάνω λάθος. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, έχει τελειώσει η απολογία του πρώτου αστυνομικού. Ναι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την απολογία του δεύτερου εδώ στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Όπως περιγράφει το περιστατικό, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κάτι το οποίο υποστηρίζουν αστυνομικοί ότι δεν έχει καμία βάση, καθώς δεν υπήρχε δόλος να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας, δίνει μάχη για την ζωή του. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι πυροβόλησαν, καθώς αρχικά, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί,

0: είχα το ίδιο ψεύδι μητέρα, είδα τον 20χρονο να πετάει ένα όπλο το οποίο συνεχεία αποδείχθηκε ότι ήταν αεροβόλο, και θέλησαν λοιπόν να πυροβολήσουν στον αέρα, όπως λένε, και όχι προς την πλευρά του 20χρονου, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Η ορολογία του πρώτου ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ξεκινάει η απολογία του δεύτερου, μετά αμέσως θα έχουμε τη σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να αποφασίσουν το εάν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι για τους δύο αστυνομικούς. Να σου πω πάντως, από την πλευρά της μητέρας του 20χρονου υποστηρίζεται ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή τον 20χρονο. Mm-hmm. Γι' αυτό και τραυματίστηκε, και ναι, από την άλλη ότι ο 20χρονος δεν σταμάτησε στον αστυνομικό έλεγχο, καθώς αντιμετωπίζει και προβλήματα αναπηρίας και αυτισμού, όπως η ίδια μητέρα υποστηρίζει, και επειδή είχε σημειωθεί ένα περιστατικό πριν από λίγους μήνες, τρόμαξε στην θέα των αστυνομικών και γι' αυτό δεν σταμάτησε στον έλεγχο που του έγινε από τους δύο αστυνομικούς.
1: Μάλιστα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Στη Λάρισα τώρα, υπό έλεγχο έχει τεθεί μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι. Η βάση Αγκανάρα, για το πώς κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, είναι η αλήθεια. Γεια σου, Βασία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι πως χθες οι κάτοικοι βίωσαν μια πύρινη κόλαση στο όμορφο χώρι Λάρισα. Η πυρκαγιά, να πούμε ότι εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ και οι εκρήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη, και ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε όλη την περιοχή.
1: Υπήρξαν και συστάσεις από την περιφέρεια να μεταφερθούν σε κλειστούς χώρους, ειδικά ευπάθεις ομάδες και
2: άνθρωποι. Και οι κάτοικοι να κλείσουν φυσικά τα παράθυρα, ναι, τις πόρτες κτλ. Το νέφος, να πούμε αυτό, ότι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αισθητό στην περιοχή. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο και ορατό, όπως μας λένε, σύμφωνα με πληροφορίες, και από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων. Υπάρχει και έντονη δυσοσμία στην περιοχή. Να πούμε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήταν ισχυρές έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Κάτι που μας επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ανακύκλωσης. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112. Όπως είπαμε, κάλεσαν όλους τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Και σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε. Ωστόσο, στο εσωτερικό της μονάδας, να πούμε ότι εξακολουθούν να καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Υπήρχαν μέσα και λάστιχα, υπήρχαν μέσα και σκουπίδια. Γι' αυτό ήταν και πολύ έντονες και μεγάλες οι εκρήξεις. Και φυσικά οι δυνάμεις παραμένουν και συνεχίζουν την αναμόχλευση για την αποφυγή αναζωπηρώσεων. Να πούμε ότι δυστυχώς η επιχείρηση καταστράφηκε ολόσχερος και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
1: Μάλιστα. Η κατάσβεση θα συνεχιστεί για πάρα πολλές ώρες, από ό,τι φαίνεται, λόγω και των υλικών που καίει συγκεκριμένη φωτιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο!
5: ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί,

0: την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ένα θέμα ήταν και κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις επί του

0: θέματος. Βεβαίως το αντικείμενο είναι κατά πόσο θα υπάρξει ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης τώρα, έτσι ώστε να εκλεγεί ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και βεβαίως να αναπληρωθεί και το κενό της ηγεσίας του κόμματος. Η αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές νομίζω πλέον πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο. Αντώνης Αντζολέτος με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλά, καλά, μια χαρά. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση περισσότερο από 2 ώρες. Διαπιστώθηκε απαρτία με 81 να είναι παρόντες και 55 μέσω Zoom. Με στελέχη βεβαίως κυρίως της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να δίνει το παρόν. Από βουλευτές στην αίθουσα τώρα του κεντρικού ξενοδοχείου βρίσκονται οι κύριοι Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Παπαϊλιού, αλλά και ο Γιάννης Αμανατίδης, αντικαθιστά την κυρία Νοτοπούλου, θα αρκιστεί τη Δευτέρα ο κύριος Αμανατίδης. Πριν ξεκινήσει η συνεδρία, έγινε μια κουβέντα. Υπήρχε μια εισήγηση από τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, και κατέθεσε μια πρόταση συμβαστική η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει το άλλο Σάββατο και να προηγηθούν οι συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή η πρόταση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Τώρα γίνονται κάποιες τοποθετήσεις. Επίσης, αναμένεται να βρεθεί και μία φόρμουλα ώστε να ξεπεραστεί το θέμα της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αν δεν γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα, αν δεν ολοκληρωθεί δηλαδή. Ναι. Ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
0: Ναι. Οπότε για να είναι υποψήφιος πρόεδρος πρέπει πρώτα να αποφασίσουν πως είναι και πάλι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ή να τον επαναφέρει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως πρόεδρος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Νίκος Παπάς έκανε μια ομιλία που ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις, με αιχμές βεβαίως κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το έκανε αυτό γιατί το ζητούμενο είναι σήμερα, Πέτρο, αν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, να υπάρχει μια απόφαση. Ζητούμενο, αυτό θα ζητήσουν οι Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Να υπάρχει μια απόφαση που να αναιρεί την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία φωτογράφιζε την μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές.
0: Ναι, αυτό αλλάζει πια από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο. Τι θα γίνει με τα στελέχη της πλειοψηφίας και κατά πόσο θα παραμείνουν στο κόμμα?
1: Ναι, σίγουρα. Αν καταλαβαίνει κανείς, Πέτρο, ότι αν υπάρχει σήμερα μία απόφαση η οποία αλλάζει την προηγούμενη απόφαση και μιλάει για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, δεν μιλάει πλέον για συμπόρευση με την Ελλάς, η οποία βεβαίως ήταν μη υλοποιήσιμη, έτσι.
0: Σωστά.
1: Έχει κλείσει την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε είναι φυσιολογικό από τη Δευτέρα να αρχίζει να βρέχει αποχωρήσεις, παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την περίπτωση και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα γίνει πλέον με 24 βουλευτές. Θα γίνει με πολύ πολύ λιγότερους.
0: Ναι. Θεωρείς πως... καλά, περιμένουμε βέβαια πρώτα τις αποφάσεις και τι θα γίνει με αυτή την συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Ξανθόπουλος για την οποία μας ενημέρωσες. Αλλά θεωρείς πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ώστε ότου συμφωνήσουν στα διαδικαστικά για να έχουμε τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Κοίταξε, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, εντάξει, πάντα οι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν εύκολες και απλές.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τραβούσαν σε χρόνο, οπότε να δούμε σήμερα. Εκτός αν όντως αποφασίζουν κάποια στιγμή ότι πάμε για το επόμενο Σάββατο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός λέει ότι και η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα, εφόσον χρειαστεί, αλλά σίγουρα αυτό που θέλουν είναι να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένας αρχηγός.
0: Ναι.
1: Γιατί ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο νέος πρόεδρος, είναι αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα.
0: Επί της ουσίας θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τον τίτλο, θα έχει τον τίτλο του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως αυτός θα είναι, αυτό το πρόσωπο θα είναι το σημείο αναφοράς για το κόμμα εν ώψη και των εκλογών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αντώνης Αντζολέτος, κυρίες και κύριοι, με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ιρένα Δούρου σε δηλώσεις τις οποίες έκανε πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαρχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.

0: κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open, τον ακούμε.
1: Μέχρι στιγμής είναι ένα κόμμα το οποίο έλεγε μη με ψηφίζετε. Δηλαδή η εκφώνησή μας έλεγε ψηφίστε έναν άλλον. Τώρα και από σήμερα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει είμαι παρόν στις εκλογές, θα χτίσω συμμαχία. Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο. Δεύτερον, να πάμε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας. Το προτείνω εμφατικά.
0: Ο Χρήστος Γιαννούρης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στον Sky.
2: Μεγαλύτερη πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αν θα γίνει σήμερα η κεντρική επιτροπή ή αν θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι να διατηρήσουμε την καθαρότητα και τη συνέπεια μιας πολιτικής διαδρομής που δεν έχει πολλά σούλτα φέρτα δεξιά και αριστερά και να προσπαθήσουμε να είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ένα κόμμα, κυρία Μαυραγάνη, σπίτι του το στέλνει ή ο λαός, μόνο ο λαός μάλλον, ή το στέλνει ή στο σπίτι του ή στη Βουλή.
3: Με ποιον επικεφαλής?
2: Με όποιον να αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία που θα κινήσει.
0: Να δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας με αυτή την έντονη αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ από χθες. Χθες ήταν σε επίπεδο κορυφή στη Βουλή, ανάμεσα στον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα είναι σε επίπεδο στελεχών που τοποθετούνται επί του θέματος της ακρίβειας αλλά και της 13ης σύνταξης. Μια παροχή την οποία έχει παρουσιάσει ως ένα από τα μέτρα που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ εφόσον σχηματίσει η κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το κόστος αυτού του μέτρου. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν για αυτό το θέμα ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ.
4: Πάει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας κάνει το ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου, κυρία Μαυραγάνη, θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα πάρει εγγράφο στην απάντησή του. Ιδού η ρόδοση του και
3: πώς
4: το πείδημα.
3: Πώς τα μετράτε πάντως, επειδή μιλάμε Ανδρουλάκη. Για δίσκο.
4: Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3: Ναι.
4: Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μας πει από πού παίρνει τα δικά του στοιχεία.
5: Το πρώτο χρόνο της εφαρμογής ήταν 420 εκατομμύρια και κατά το τρίτο 840.
4: Πώς το υπολογίσατε?
5: Αυτή είναι η δικιά μας κοστολόγηση. Προφανώς η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση υπάρχει στο δικό της αφήγημα.
4: Πείτε μας ποια είναι η πηγή σας.
5: Κραδένει συνεχώς το χαρτί που θα βρείτε τα λεφτά.
0: Μάλιστα, τώρα ως προς τα θέματα της ακρίβειας υπάρχει η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην εφημερίδα Τα Νέα. Υπόσχεται ισχυρό ανταγωνισμό, πραγματικό έλεγχο της αγοράς και μείωση των έμεσων φόρων, καθώς και μια δικαιότερη φορολογία. Είναι αυτές μεταξύ των προτάσεων, των παρεμβάσεων που σκοπεύει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Χθες είχαμε παρέμβαση και του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς. Έβαλε και πάλι πλαίσιο και τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών ως πρόεδρος του νέου αυτού κόμματος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Βεβαίως υπάρχει μία κόντρα σε πολύ υψηλούς τόνους μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς με αφορμή μία τοποθέτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για την αλλαγή του ποινικού κώδικα τις τελευταίες ημέρες που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις εκλογές το καλοκαίρι του 2019. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Διονύσης Τεμπορέρας από την Ελλάς τοποθετήθηκαν επί αυτού του θέματος.
7: Να μας εξηγήσει τι έγινε και κράτησε ειδικά τη Βουλή ανοιχτή για μια εβδομάδα.
3: Το πιστεύω.
7: Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά να μας πει για ποιο λόγο το έκανε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει. Και η ετοιμότητα έχει και πολλές έψεις. Όταν κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, δεν είσαι έτοιμος. Να μας πει γιατί δεν το μηνύει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα.
8: Ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, πετάει λάσπη στον ρεμιστήρα. Βέβαια, σε είδος η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα δεν θα κυλιστούμε στο βούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλία.

0: Γιατί την αθλειότητα του κυρίου Γεωργιάδη για το συναυτό. Όλη την προηγούμενη περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας.
1: Τώρα, συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Στην συζήτηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κυριακό Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως και στην υπόθεση των υποκλοπών. Ελάτε να ακούσουμε μαζί μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Δημητριάδης είπε πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πει τίποτα παραπάνω. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω.
1: Ο κύριος Γρηγοριάδης εξαπέλυσε και μια δρυμύτατη επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για τον κύριο Τσίπρα είπε πως ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, για τον κύριο Ανδρουλάκη πως έχει αιμονή μαζί του.
2: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρει μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι. Είχαμε μονοθεματική προσέγγιση υποκλοπών από τον κύριο Τσίπρα το 23 είδαμε που κατέληξε τότε. Και το ίδιο κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κάτω από το 10%. Άρα έρχεται μια αιμονή συγκεκριμένων πολιτικών, η οποία είναι τελείως κόντρα στο δικό τους το συμφέρον. Και αναρωτιέμαι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το κάνουν.
1: Ακούσαμε ένα ακόμη απόσπασμα τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Δημητριάδης, διορθώνω εκ παραδρομής είπα Γρηγοριάδης, στον Θανάση Λάλα. Υπάρχει ανακοίνωση απάντηση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στα όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης. Μακροσκελέστατη ανακοίνωση είναι η αλήθεια. Μερικά σημεία μόνο θα αναφέρω. Εκδόθηκε πριν από λίγο αυτή η ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως ο κύριος Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό, εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και 4 χρόνια για να μαζέψουν τη δυσοδεία της αυλής του Μαξίμου. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για την υπόθεση των υποκλοπών, τις οποίες τις ερμηνεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ως ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων. Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα ο κύριος Δημητριάδης, αυτό που αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, αφετικό, ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου. Αναφέρεται και στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Δημητριάδης κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποκαλύπτει ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο Δημητριάδης φοβούνται πως σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δημητριάδης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας απορετοίμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής, είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος. Και επίσης με δίδαξε αυτό που λένε στα αγγλικά work ethic. Δηλαδή είναι ένας γνήσια δουλευταράς.
1: Και κλείνοντας, να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του κυρίου Δημητριάδη. Αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στο τελικό του Final Four του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από μερικές εβδομάδες. Είχαμε ένα επεισόδιο σε δημόσια θέα του κυρίου Δημητριάδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το γνωστό επιχειρηματία. Να ακούσουμε τι είπε, πώς εξήγησε την αντίδρασή του και πώς ξεκίνησαν όλα. Είπε κάποια πράγματα για αυτό το περιστατικό και πώς ο ίδιος αντέδρασε.
2: Δεν έχει σημασία τι μου είπε. Ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
3: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου και του το είπα μετά ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Του λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα να σε δει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και γενικώς

0: περιπτώσει για να το ξαναδεύσουμε, εγώ δεν σκύβω.
1: Αλλάζουμε θέμα στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια και την Αθηνά Παπακώστα για να δούμε τι γίνεται Αθηνά στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Κοινώς, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πολύ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια της Τεχεράνης εναντίον του. Ήταν μια ανάρτηση δική του, στην οποία μεταξύ άλλων τόνιζε πως χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά στην απειλή της που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Ιφιλίου να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή την περίπτωση, εμένα, πρόκειται για μια ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις με το Ιράν. Έπειτα από μία εβδομάδα, θα λέγαμε, με φρενήρη στρατιωτική δραστηριότητα, είχαμε δύο νύχτες, 48 ώρες αντιπίνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Ιράν φέρεται να έβαλε κατά πλοίον στα στενά του Ορμούς. Ενώ την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει δώσει προθεσμία 24 ώρων στο Ιράν, προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά. Την ίδια στιγμή, φυσικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που άνοιξε πυρ κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις σκληροπυρηνικούς που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Και ενώ όλες οι πλευρές παραμένουν έτσι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ήχησε νωρίτερα συναγερμός όταν έφτασαν διάφορες αναφορές για εκρήξεις στην Ανατολική Τεχεράνη, οι οποίες τελικά αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από εξουδετέρωση πυρομαχικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει με ανάρτησή του ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν, αυτό λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι ζητεί συνέχεια των συνομιλιών. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει φτάσει στο Ομάν για να συζητήσει για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς, ενώ από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να συμμετάσχουν, όχι από το Ομάν, αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, και όλα αυτά τη στιγμή που πριν από λίγο ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε με γραπτό του μήνυμα ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, καθώς αποτελεί απέτηση του έθνους, και δεσμεύθηκε να απαντήσει με σκληρά αντίπεινα, τονίζοντας: θα εκδικηθούμε το αίμα του ηγέτη μας και όλων των θυμάτων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες δράστες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Όπως καταλάβατε, το κλίμα στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτικό και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν τελικά τα πράγματα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι τις τελευταίες ημέρες. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσουν χθες μια νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών των καυσίμων που θα ισχύσει το φετινό καλοκαίρι. Μιλάμε για έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε η εφαρμογή του μέτρου να καλύψει, αν θέλετε, και την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών μετακινήσεων που θα είναι πολλές. Μιλάμε για μια διάρκεια του μέτρου που θα αγγίξει τις 45 ημέρες, η χρηματοδότηση του οποίου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil. Ακούμε τους εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου.
3: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Ανάβριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου. Βγει ο Πρωθυπουργός, βγει ο Υπουργός Οικονομικών, βγει η εκπρόσωπη των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση. Σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής, θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
4: Στις 4 τελευταίες ημέρες είχαμε αυξήσεις που, συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης που θα μας έρθει, το πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά. Άρα λοιπόν η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1,85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Πρόγραμμα 100 ημερών για τη Σαξονία Anhalt παρουσιάζει εναλλακτική.

0: για τη Γερμανία. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων στην Κύπρο. Τι σημαίνει? Και Αγγλία και Νορβηγία σήμερα το βράδυ στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 8 εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, η AfD σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόγραμμα 100 ημερών σήμερα. Βασικά σημεία είναι η υποχρεωτική εργασία για τους αιτούντες άσυλο και τα νέα κέντρα κράτησης για τους απελαθέντες. Πρόκειται για μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα τις επόμενες εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις εκλογές της 6 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που η AfD σχηματίσει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κόμμα με τον επικεφαλής υποψήφιο Ούλριχ Ζίγκμουντ προηγείται. Εκλογές το Σεπτέμβριο διεξάγονται στις 20 του μηνός και στο Βερολίνο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης από την υποψηφιότητα του νυν κυβερνώντος δημάρχου Κάι Βέγκνερ, επικρατεί αναβρασμός στους χριστιανοδημοκράτες και όπως διαμηνύουν θα πρέπει να αποτραπεί μια κυβέρνηση αριστερού συνασπισμού στην πρωτεύουσα. Οι εκλογές αναμένονται ράπισμα για τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ αριστερά, πράσινοι και AfD κινούνται στο 18%. Αλλάζουμε θέμα. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα κατεχόμενα υπέγραψαν χθες μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο περιοχές. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου Αντιπροέδρου Τσεβντέτ Γκιλμάς στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος φερόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι το πρώτο βήμα σε ένα στρατηγικό όραμα που θα διαμορφώσει τα επόμενα 100 χρόνια της τουρκικής Κύπρου, όπως λέει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
1: Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται περίπου...
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
3: Χαίρετε, τι κάνετε?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο και τελευταίο εν Ελλάδη και θα παίξει άλλο ένα με την Rapid City Vienna. Σήμερα λοιπόν στις 9 σε απευθεία σύνδεση από τηλεόραση Sky ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την ελβετική Grasshopper σε μια αναμέτρηση η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Να πούμε ότι στο μπάσκετ έχει ειδησιογραφία πλούσια, καθώς η μεγάλη είδηση βόμβα ήρθε από την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Κατάφερε να πείσει τον άσο του Παναθηναϊκού να φορέσει φανέλα με το δικέφαλο. Όχι βέβαια χωρίς να διαθέσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι προφανές.
2: 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό, και από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο παίκτης.
3: Ακριβώς. Μεγάλα νούμερα και θα έχει και πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως φαίνεται φέτος στο μπάσκετ. Κάνοντας λοιπόν δικό του το Τούρκο φόρουαρντ και προκαλώντας αίσθηση ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, πάντως όλοι προεξοφλούσαν ότι μετά και την απόκτηση και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλ κάποιος θα αποχωρούσε, είχαν μαζευτεί πολύ εκεί, ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
3: Σωστά. Ναι. Να πέρασουμε στο Στίβο. Μια παράσταση ακόμη μεγάλη, υψηλού επίπεδου, προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου. Πέταξε στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά στο Diamond League του Μονακό. Επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφορά στο μήκος και έστειλε και ένα χειρομήνυμα, αν θέλετε, εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν που έρχονται. Από εκεί πέρα να πω ότι είχε και κόντρα άνεμο και ακόμα μεγαλύτερο είναι το επίτευγμά του υπό αυτό το πρίσμα. Και τέλος, να πούμε ότι η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως και στο μάτς με την Πορτογαλία, ο Μερίνο έδωσε τη λύση για την Ισπανία. Προκρίθηκε 2-1 επί του μαχητικού Βελγίου των αρκετών προβλημάτων. Κόντρα στη Γαλλία θα παίξει τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα το μενού είναι παλιπλούσιο, έχει Αγγλία, Νορβηγία και την Αργεντινή με την Ελβετία.
2: Ωραία μας. 12 τα μεσάνυχτα, είναι λίγο περίεργες οι ώρες, δεν το ξέρουν οι ακροατές, το Αγγλία-Νορβηγία. 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Ελβετία.
3: Λίγο ξενύχτη στην τελική ευθεία τώρα και Σαββατοκύριακο. Ναι. Okay. Είναι νομίζω στο πλαίσιο του δυνατού.
2: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η πρόγνωση του καιρού για το τέλος από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι
4: κάνετε? Καλό μεσημέρι. Η νέα εβδομάδα που ξεκινάει αύριο θα είναι λίγο πιο ζεστή από την προηγούμενη. Είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού. Έχει πάει καλά μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 35 βαθμούς. Κάπου εκεί θα είναι μέχρι την 3η-4η, 35-36. Στη χώρα βέβαια στα υπηρετικά.

0: θα φτάσει και κάπου 37-38. Νομίζω τα 38 θα τα έχουμε σε περιοχές της Θεσσαλίας και στην κεντρική Μακεδονία λίγο ζέστη. Αύριο το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης, θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Με βοριάδες όμως στο Αιγαίο αύριο μέχρι 6 ποφόρ. Τη Δευτέρα λίγο θα ενισχυθούν από το απόγευμα, μπορούν να φτάσουν πρόσκαιρα στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και τα 7 ποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει μέχρι τη Τρίτη. Άλλες βροχές εκτός από τις αυριανές που είπαμε, κάποιες τοπικές μπόρες, δεν περιμένουμε. Άρα μια σχετικά ζεστή εβδομάδα, σχετικά ζεστή, όχι κάτι φοβερό για τη χώρα μας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Φεύγουμε εμείς, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η Μαρία Δουρουδή για δύο ολόκληρες ώρες, αφού βεβαίως προηγηθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Καλό απόγευμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Η ώρα είναι 3.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενός εκ των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν σήμερα συνάδελφοι των αστυνομικών, ενώ νωρίτερα κατέθεσε ως μάρτυρας και ένας αστυνομικός. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές...
2: Α, 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απανώ στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κώστας Δυσπιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική.

0: Είμαι Λιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: έχω μάρει τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσπάθειο.

0: Προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Τι καλέ. After

0: βίδα.
1: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
2: Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις
3: 5.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
7: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
7: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
7: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ.
5: Αλφα Μίξ.
2: Αλφα 88,6.
6: Βάλε ένταση.

0: ακόμα ρε τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ.
3: Αλφα Μίξ.
0: Αλφα 88,6.
4: Βάλε ένταση.

0: о, Марі, та пічка та міць.
1: Пєде.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Παπανώ στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

Just rewind, let me shake it to the max.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
2: Βάλε ένταση.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.

0: 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Δεν είναι καλέ.

0: τα ξέρω εγώ, Μάρη, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ξεκινάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε.

60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας.

0: μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6. Αλφα Μίξ με τον...
0: Αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ακόμα ρε τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern.

Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: γραμμέ. Τώρα. Αλφα Μίξ. Με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βαλέ ένταση.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
2: Βάλε ένταση.

0: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm total with you. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Him and ass niggas say. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Δεν είναι καλέ.

0: βίδα. Και πού να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα πεις και τα μίτς.
1: Κάθε Σάββατο στις 5.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει.
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διάρκεια.

0: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική. Διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ξεκινάμε τώρα.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Πάμε τώρα δυνατά.
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδέ.

0: Ρίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει ΒΕΑΚΙ. After bitch.

0: о, Марі, та пічки, та міць!
1: Πέντε. Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Upside down.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Alpha 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.
1: Α 88,6.

0: the floor. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.